0: μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Τσι καρδιάσι, είχαν Εύα την πλέξη. Είχαν Εύα την πλέξη, μα γύρισε στη φτερωτή που είχε καιρούς να παίξει.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: καθαρίστες. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή. Αλλαγή. Μετατροπή. Παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τη λίγη και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
11: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.

0: FM.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Η ώρα στον Crete FM είναι 7.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Crete FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή. Έως 72 δόσεις.
8: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Τον
5: φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
12: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων. Κρήτη FM. Κρήτη FM.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.

ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλίες.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
11: Κρεοπωλείο ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
12: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε το Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
11: Κρεοπωλείο ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
12: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
15: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
16: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή αρχή, εκ Θεού άρξαστε. Πατέρα Στελιανέ, έχεις το λόγο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώσθησε την δεησήν μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσμεν δούλου σου ότι ό,τι κερδίσει τον οποίο σου παζών. Ό,τι κατέριξον τρώω στην ψυχή μου, εταπείνωσε την ειζή τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή στον νεκρού αιώνα σου, κηδείασε επί με το πνεύμα μου, εν εμεί τεράχου καρδία μου. Εμεί σημερινών αρχαίων εμελέτησα εν πάση έργη σου, εμεί ήμασταν χειρόσιμοι μελέτων. Διεπέτασα προσθέτα σχήρα μου, η ψυχή μου βγαίνει γρόση. Ταχύ, άκουσον μου, κύριε Ξέλη, με το πνεύμα μου, μη επεσέλθω στο πρόσωπό σου αφαιμού και με μεθύσουμε τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακούστον πίσω μου το προετελώ, ότι επισύλπησα, γνώρισον με κύριο τον υπορεύσω με την προσέλεια τη ψυχή μου. Εξενώνω τον εχθρό μου, κύριε, προ εγκατέφυγον, ταξόμε του πίνδυνου θελημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθό διηγήσει με υγεία ευθεία και του νόματο που ρεζίστη με τη δικαιοσύνη σου εξάκτη. Εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξολαδεύσει εχθρού μου και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του σου είμαι. Άξιον αισθήνο αληθό, μακαρίζει την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόβητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των κερουβίμ και ενδοξοδέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσα, την ρόντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, Κύριο Δεϊθόμενο, τι Άγιο ή ο Θεό ημών και στη δόξα να πέμπομε. Το πατρίδι το ιό και το αγίο πνεύμα την οικαία ή και ει αιώνα των αιώνων. Την επέστη ο καιρό ο πάντα αγιάζων και ο δίκαιο ημά αναμένει κριτή. Παλεπίστρεψον ψυχή προ μετάνοια ή πορεί κράσα στην δάκρυση. Κύριε Δεϊσόν με. Παρθένο έδεικε σαν πυρόγαμε και παρθένο έμεινα μη τυρανίμφευτε. Θεοτό και Μαρία, Χριστόν των Θεών ημονικέτευε. Σωθήνε ημά. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, το χειρόνιμον τα έργα κατεύθυνον. Και συγχώρησον δεσμάτων ημών αίτησε, εν το ψάλλημα στον αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαία ή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Κύριος Πατρισμός μου και Σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, αδελφοί ο Αγιάζων και οι αγιεζόμενοι ξενός πάντες, δίνετε ενώ καπεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον. Απαγγελώ το όνομά σου, αδελφοί μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε και πάλιν. Εγώ έσω με πεπιθώσει από αυτό και πάλιν, γιατί εγώ και τα παιδεία μη έδωκε ο Θεό. Επιούν τα παιδεία κοινών και σαρκώ και αίματο, και αυτό τον οπτισμό με θέση και τον αυτόν, είναι αντί θανάτου καθαρίσει το κράτο έχοντα θανάτου θέση των διάβολων, και απαλλάξει τούτου φόβου θανάτου διαπαντό τη γενοσύνη αντουλία. Ο καρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σφαίρματο Αβράμ επιλαμβάνεται, ο θενόφιλε κατά πάντα τη αδελφή ομοιωθεί ότι είναι ελεήμον γέννητη πιστό

0: λίτρα και εντάρατε το είδο. Ο πρώτο εμβάλλει μετά την ταραχή του είδα το σιγή σε γίνετο. Οδήποτε κατηχηθενό σήμα την ειρήνη του κυρίου Δαϊθόμενη, υπέρ τη άνθρα γυρίνη του δρέα του Σφυγμών του κυρίου Δαϊθόμενη, υπέρ του Αρχιεπισκόπου, ημών Ιερονίμου του τιμίου Πρεσβυτερίου, σε εξτό διακονία παντό σου κλείνει και του λαού του κυρίου Δαϊθόμενη, υπέρ των δούλων του Θεού των εργαζομένων, έντον σταθμό τούτο, μετά των οικείων αυτών, υγεία, σωτηρία, θεία, βοηθεία, πέρα αυτών είπαμε, κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγία Στήνε το είδο του, του δυνάμει και ενεργεία και εφητή του Αγίου του Δεϊθόμεν, υπέρ του καταπευθύνα του Τικράν τη Απολυτρόσεω, την ευλογία του Ιερδάνου, κυρίου Δεϊθόμεν, τη λαβουσώσουν ελέησουν, και διαφύλαξον ημά ο Θεό, η χάρη τη Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσπίνη ημών Θεοτόπου και υπαρθέν Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου, και πάσαν την ζωή ημών στον Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει σε πάσα δόξα. Τιμή και προσκύνη στο πατρίκιο Υιό και το Αγίου Πνεύμα την Ικαίη και στους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάστα και φαλάς ημών τα Κυρίω κλείνω μεν κλείνον Κύριε το ούς και επάκουσον ημών. Ο Ιορδάνη βαρσίνε κατά δεξάμενος και αγκιά σας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα σημάς. Τους διατασκήσουν αυτά αφιάντος σημαίνοντας δουλειάς πρόσχημα και καταξίωσον ημάς σε εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ίδος του μεταλήψεως και χαιραντισμού και γενέστομη Κύριε εις υγεία ψυχής της σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιν και Αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασης ευσεβαίς και κατεναντίον δαρούμενος και των σώων φυλάκων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασης ευσεβαίς και κατεναντίον δαρούμενος και των σώων φυλάκων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβαίς καθεναντίον δωρούμενος και των σώων φυλάκων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σώων δωρεών αξίους μας ποιήσων Θεοτό και Παρθένε, παρονώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα, της ανμίης την τραγουγάρα στην Παγία σου άχρανται. Δόξα σου Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σου Ιωνίου Ιορδάνικο Ιωάννου Βαυτισίνε κατά δεσάμες δημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τέσσερις βίες παραχράνων και παραμόμου Αγίας από τον Μητρό σου και πάντων στον Αγίον, ελεήσει και σώσει ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει ημών Θεός. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εύχομαι να έχετε υγεία, να είστε καλά, καλή σεζόν, καλές εκπομπές και σε εσάς δύναμη και στους ακροατές μας που μας ακούν να είμαστε όλοι καλά με υγεία και χαρούμενοι όπως πάντα το λέτε και πάντα έτσι αρχίζετε. Με το χαμόγελο και με χαρά να αρχίζουμε. Να είστε καλά, πολλές ευχές.
1: Πάτερ, σε ευχαριστώ από καρδιάς που για μια ακόμη χρονιά είσαι εδώ για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν, τη νέα περίοδο, τη νέα ραδιοφωνική χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, αλλά και για το γεγονός ότι είσαι πάντα παρόν. Όπου σε χρειαστώ, είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου Πάτερ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι μετά τον αγιασμό από τον πατέρα Στυλιανό Ταξάκη που είναι από το Φουρφουρά. Είμαστε εδώ με την Αλίκη Ζαχαροπούλου και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Αλίκη, καλή σου μέρα, καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Είμαι η Αλίκη Ζαχαροπούλου και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που θα βρίσκομαι συχνά στην όμορφη παρέα σας.
1: Εγώ θα έλεγα το συχνά να το κάνεις όσο γίνεται πιο συχνά για να είμαστε μαζί, αφού πιστεύω ότι θα σου αρέσει και εσένα. Άλλωστε υπάρχει αυτό το περίφημο, όπως λέμε εδώ χρόνια τώρα, το ΙΕΚ Νταγάκης, που έρχονται εδώ οι κοπέλες, οι ντελικανίδες, παίρνουν το κολάι και μετά παίρνουν τη δική τους εκπομπή εδώ, στη δική μας οικογένεια, στον Κρήτη FM και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στη Γερμανία και στην Αυστραλία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε χαρούμενοι, ορεξάτοι, όπως κάθε φορά κατέτεσεις πως την πάμε καλά τη Mercedes, πολύ καλά οπότε,

0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Όταν είσαι εσύ στο τιμόνι, δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Να είσαι καλά.
1: Αυτό. Να είμαστε καλά, να είναι όλοι καλά, να ξεκινάμε τις μέρες μας με καλή διάθεση, όμορφες μουσικές, χαμόγελο και λίγη από εκείνη τη μαγεία που λείπει στην εποχή μας.
0: Που λείπει και πιστεύουμε ότι θα έρθει. Εδώ είμαστε, εμείς θα τη φέρουμε τη μαγεία. Έτσι. Ο κόσμος κάνει τα κουμάντα. Οι άνθρωποι είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πριν πάμε εδώ, τι γίνεται εδώ με τα μηνύματά σας, τι γίνεται, Μένη Πεζαφυριάδη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική χρονιά. Μανώλης Νταγάκης, καλή αρχή. Η Κρήτη έβαλα, λέει, αλλά δεν το διαβάζω το παρακάτω, το Κρήτη έβαλα, το Κρήτη FM, πώς το λένε, στο διαδίκτυο, βάλε το ράδιο Μεγαλόνισσος, που παίζει δυνατά και καθαρά σολάκερη την Κρήτη. Καλημέρα στο Λουκά μας, καλημέρα στον Αντώνη τον Γκλαουράκη, καλημέρα στον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Είδαμε γίνεται ΠΑΕ. Καλημέρα στην Αρετή και στο Θέμο, που στέλνει η Αρετή η Νεωνάκη και το δικό της μήνυμα. Εύχομαι, λέει, καλό ταξίδι να είναι η εκπομπή σου και αγαπημένη επιλογή του κάθε ακροατή σου, Αρετή Νεωνάκη. Έχουμε και το φίλο μας το Δημήτρη τον Κακουράκη από τα Χανιά, που όπως και παλιά έτσι και τώρα είναι παρόν και δίνει το δικό του στίγμα στη δική μας εκπομπή. Λέει λοιπόν Αλίκη ο Δημήτρης, την καλημέρα από τα Χανιά, έχει άλλη όψη ημέρα, σήμερα έχει έναρξη η πρώτη καλημέρα. Τους εύχομαι καλή σεζόν, τσακροατές και σία, σούλους τους ανταποκριτές και πάντα με υγεία. Στην Κρήτη έβγαλε νερό και είναι στσελιές χρυσάφι. Το λάδι είναι στα τάρταρα και οι κόποι πάνε στράφι. Καλή συνέχεια. Καλώς και τη μεθοδία μας. Τη μεθοδία την Κεφαλογιάννη, που κι αυτή στέλνει το δικό της μήνυμα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν προλαβαίνω να τα πω τώρα, γιατί πρέπει να μπούμε σιγά σιγά στο πρόγραμμα της εκπομπής και να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το διαγωνισμό μας, τα δώρα μας, πώς το λέμε αυτό, Δήμητρα, για πες το εσύ με το δικό σου τρόπο.
2: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μάνο τον Μπηγιάκη, στα ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Να στείλω την καλημέρα μου στη Ζέτα, τη Θωμαίδα, τη Βάσια, τον Άρη, την Ελένη, τον Χρήστο και την Ίτσα, στα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν. Και πάμε, Αλίκη, να πούμε την ερώτηση της ημέρας, αλλά και τη μαντινάδα μας, που και φέτος ο διαγωνισμός μαντινάδας αποτελεί το βαρύ πυροβολικό των εκπομπών μας.
1: Πάμε λοιπόν στην ερώτηση της ημέρας, όπου είναι: πώς λέμε λοιπόν στην κρητική διάλεκτο τη λέξη επιστρέφω?
0: Πώς λέμε το επιστρέφω στην κρητική διάλεκτο? Πάμε τώρα και στην όμορφη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας, που άλλαξε λίγο φέτος. Πάμε.
1: Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνον να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει. Αθανασία Ταρπινίδου.
0: Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν.
1: Τώρα θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα, τι άλλο φυσικά, την Κρήτη.
0: Αλλάξαμε λοιπόν φέτο και δεν θα έχουμε ημιστίχια, δεν θα έχουμε λέξεις, θα έχουμε θέματα. Το πρώτο μας θέμα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη έχει διαφορά μεγάλη από τους άλλους τόπους, γιατί έχει αντάρτικη καρδιά και κουζουλούς ανθρώπους. Λοιπόν, φτιάξτε δύο δικές σας μαντινάδες και...
1: Μαντινάδα που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη, να ξέρετε ότι δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν γρήγορα τις δύο δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο, το οποίο είναι 210-51-22-159, ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός μας θα γίνει τη Δευτέρα, 26 Οκτώβρη του 2026. Περιμένουμε λοιπόν με μεγάλη χαρά τη συμμετοχή σας ως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
0: Ως την Παρασκευή λοιπόν 23 του Οκτώβρη, κάμετε τα κουμάντα σας να πέψετε τις σημαντινάδες σας με θέμα την Κρήτη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα γρήγορα να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι σήμερα είναι Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη του 2028, είμαστε στην 40η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 271 μέρες και απομένουν ακόμη 94. Ο ήλιος βγήκε 18 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, θα μας αποχαιρετήσει 13 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Σελήνη είναι 17 ημερών. Στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν ελεύθερα, δεν έχει μπει ακόμη ο περιορισμός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 16 βαθμοί, 20 έχουμε στο Ηράκλειο, 20 και στο Ρέθυμνο, 21 στα Χανιά, 19 στον Άγιο Νικόλαο, 16 στο Κυπαρίσι, 18 στην Παλαιόχωρα, 16 στο Σπιέλι, 14 στο Αυρακόντε, 17 στο Θραψανό, 19 στη χώρα του Σφακίων, 15 στα Ζωνιανά, 21 στην Ιεράπετρα, 16 στον Άγιο Μάμα, 18 στις Κορφές, 17 στην Κάντανο, 20 στη Στία, 21 στη Σαντορίνη, 9 στο Μόναχο, 18 στο Σίδνεϊ, της Αυστραλίας. Πάμε και στο εορτολόγιο. Βαρούχ προφήτου, χαρίτονος ομολογητού νεοφύτου και αυξεντίου οσίων. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Χαρίτος, ενώ είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Λοιπόν, Αλίκη,
1: κατά της λύσας, μάλιστα.
0: Θα πάμε σε ένα τραγούδι που το βάζουμε κάθε μέρα γιατί είναι, το γράψανε για μας.
1: Και για μας, για σένα και για μένα.
0: Ναι, για σένα και για μένα. Και είναι το «Όπα» είπα, λέω, που μας το λέει ο Αντώνης ο Καβγεράκης, ο Νίκος ο Ευαγγελινάκης. Ωστόσο, λέω να πάρουμε μια δόση γέλιο. Ήταν ένας γέρος και ανέβαινε στη Βουλή, εκεί τη Βασιλή Σοφία απάνω, με το ποδήλατό του. Κάποια στιγμή πάει δίπλα στη Βουλή και βάζει το ποδήλατο δίπλα. Εκεί πάει ένας χωροφύλακας και του λέει: άκου να σου πω, παππού, εδώ του λέει το ποδήλατο δεν μπορείς να τα αφήσεις. Λέει: γιατί? Λέει: γιατί περνούν βουλευτές, περνούν υπουργοί, μπορεί να περάσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Λέει: μη φοβάσαι, εγώ το κλειδώνω.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: ζωές, όπως πάντα.
1: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
2: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
1: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
3: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
1: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
3: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
1: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
4: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539, στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
10: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
11: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
12: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
11: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
13: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ode Jabas θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.

Έχει η καρδιά μου παγωνιά και είναι πολλοί οι λόγοι. Κι ας βλέπουν έθριο καιρό οι μετεωρολόγοι. Δελτίο καιρού από τον μετεωρολόγο Νίκο Καραταράκη.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε κανονικά στο πρόγραμμα της εκπομπής μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα, Λίκη, να συναντήσουμε το μετεωρολόγο μας, τον Νίκο, τον Καραταράκη, να μας πει τα του καιρού της εβδομάδας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, να πούμε τις ευχές. Καλό φθινόπωρο. Κάποιοι λένε βέβαια καλό από καλό καιρό, αλλά φαίνεται ότι ο καιρός της εβδομάδας με τις βροχές που έρχονται δεν το υποστηρίζει αυτό.
0: Οπότε, οπότε...
2: Καλή ραδιοφωνική χρονιά, όπως πάντα, παιδιά και Γιώργο και Νίκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, ακούω και τον εαυτό μου βέβαια, ρυθμίστε το αν μπορείτε.
0: Αυτό θα ρυθμιστεί σιγά σιγά για την ωραία, αρχή τώρα, λοιπόν, πρώτη μέρα σήμερα.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον καιρό σήμερα.
0: Ναι, σ' ακούμε.
2: Όπως τον Καλοπέρδη έχουμε λίγη συννεφιά που θα είναι αυτή με τη μεσημέρι και απόγευμα, δεν έχει βροχιά σήμερα. Βοριάδες 4 με 5 αναπηλικά έως 6. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 25. Στην Κρήτη παροδικά αυξημένη συννεφιά με βροχές έως το απόγευμα, αργά το απόγευμα. Και εδώ η μέγιστη στους 24. Οι βοριάδες τώρα στο Αιγαίο 6, τοπικά 7. Το 7 όμως είναι κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή για ταξίδια Παροναξία και Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Πάμε αύριο Τρίτη, όπου θα έχουμε στην Αττική λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και μετά. Mm-hmm. Παραμένουν οι βοριάδες, βόρειοι 4 έως 6, στα ανατολικά κυρίως το 6. Οι θερμοκρασίες 14-15 το πρωί, σε κάποιες βόρειες περιοχές όμως μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω,
0: ναι,
2: μέχρι στις 23 βαθμούς. Τώρα στην Κρήτη ο καιρός είναι άστατος με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Το, για όσους ταξιδέψουν βοριάδες 6 στο Αιγαίο 18 έως 24 βέβαια στα ορεινά και σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα η θερμοκρασία θα είναι πιο κάτω το πρωί, θα έχει περισσότερη ψύχρα. Και πάμε τώρα την Τετάρτη όπου φαίνεται να είναι γενικά βροχερός καιρός και στις δύο περιοχές. Φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία ότι οι βροχές δυναμώνουν από το μεσημέρι και το βράδυ τη νύχτα. Αρκετά έτσι δυνατές βροχές. Mm-hmm. Ισχύονται λίγο και οι βουριάδες τοπικά στα 7 και μια μικρή πτωχώρηση της θερμοκρασίας. Την Πέμπτη συνεχίζουν οι βροχές, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου θα είναι αρκετά δυνατές κατά τόπους. Τα φαινόμενα εξασθενίζουν στην Αττική, δεν έχουν τόσο μεγάλη ένταση ή να το πούμε διαφορετικά, εξασθενούν μέσα στην ημέρα, παραμένουν στην Κρήτη.
0: Ναι.
2: Οι βοριάδες εξασθενούν λίγο και έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες, Γιώργο, είναι σχετικά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, γιατί η μέγιστη είναι ιδιαίτερα στην Κρήτη γύρω στους 20 με 21 και κλείνουμε με την Παρασκευή όπου έχουμε βροχές λίγες όμως στην Αττική, περισσότερες και στην Κρήτη, αλλά η ένταση βέβαια είναι σαφώς μικρότερη των φαινομένων στην Κρήτη σε σχέση με την Πέμπτη.
0: Μάλιστα, Νίκο, μου φαίνεται ότι μπήκε απότομα ο χειμώνας ή κάνω λάθος?
2: Ναι, ναι, Γιώργο, έτσι φαίνεται,
0: ναι, δηλαδή...
2: κλείνει ο Σεπτέμβρης,
0: ναι,
2: κλείνει ο Σεπτέμβρης με βροχές που άλλες χρονιές.
0: Ναι.
2: Και πέρυσι νομίζω να θυμάμαι καλά.
1: Φορούσαμε καλοκαιρινά. Ναι, ναι,
0: ναι.
2: Ο καιρός βέβαια ο καλός των ανθρώπων που συνεχίζουν τα μπάνια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά σε έντομες θα χάλαψε.
0: Καλά, εσύ είσαι χειμερινός κολυμπητής, οπότε δεν έχεις πρόβλημα.
2: Δεν έχουμε θέμα χειμερινή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Άρα έχουμε ένα δυναμικό φθινόπωρο. Εκεί θα μείνουμε να ετοιμάσουμε ομπρελίτσες.
2: Ναι, ναι. Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο. Εντάξει, τώρα έχουμε και μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ας πούμε, να πούμε και το άλλο. Οπότε
0: ναι,
2: δυναμικά θα είναι τα πράγματα, θα εξελίσσονται.
0: Ναι, έχουμε και τις εκλογές στην Παγκρίτη, έχουμε, ο, ναι, και τι δεν έχουμε.
1: Πολύ γενικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ενδιαφέροντα θέματα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και το φθινόπωρο και το χειμώνα, την υγειά μας να έχουμε, Νίκο, άστα τα άλλα. Λοιπόν.
2: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια
3: Και τώρα, μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
4: Λάδι ήλιος. Ελεουργία. παραγωγικές επιχειρήσεις Μποτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μποτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά, κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μποτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις ελαιοργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μποτάκη στην Καποδιστρίου 100 που και σήμερα είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας και να στείλω μια ζεστή ζεστή καλημέρα στη χαρά, μας το κορίτσι που είναι εκεί στις ελαιοργικές επιχειρήσεις Ήλιος. Και πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, να πούμε μια φορά την ερώτηση της ημέρας, Ελπίδα, γιατί, Αλίκη, γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν την έχουν ακούσει.
1: Η ερώτηση της ημέρας λοιπόν είναι πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη επιστρέφω.
0: Πώς λέμε το επιστρέφω στην κρητική διάλεκτο? 2-10-51-22-159 το σταθερό μας τηλέφωνο που καταχτυπά συνέχεια. Δεν θα πούμε τώρα τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα γιατί γίνεται ένας μικρός πανικός γιατί πρέπει να πάμε στις εφημερίδες. Έχουμε ώρα να τα πούμε μετά, όπως και να πούμε και κάποια άλλα θέματα που φαντάζομαι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, Αλίκη, από την εφημερίδα Δημοκρατία που έχει πρώτο θέμα και τίτλο. Σάλος από το δημοσίευμα των, της λέει εδώ, WSG, οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλφοϊλ. Α, είναι αυτή
1: ναι.
0: Η πρέσβυρα, η όμορφη, η Κίμπερλι.
1: Κίμπερλι
0: Γκίλφοϊλ, τι είπε αυτή. Μπορούμε, λέει, να το κάνουμε αυτό.
1: Σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Ωραία, πολύ αισιόδοξο ακούγεται.
0: Φέρετε
1: ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ηλία Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών.
0: Παρά τη διέψευση, λέει, των δικηγόρων της, η πρέσβυρα δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Είπε λοιπόν η κυρία Γκίλφοϊλ ότι μπορεί να ρίξει η κυβέρνηση της Αμερικής, μπορεί να ρίξει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτός ο παράουρος, ο Τραμπ που ήρθε και ανακάτεψε τον κόσμο, μας έβαλε σε πολέμους, όλη η ακρίβεια, όλα αυτά, όλες οι ιστορίες οφείλονται στον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή αυτός είναι η πέτρα του σκανδάλου, κατά τη γνώμη μας. Τώρα καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, Ελεύθερος Τύπος. Οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, το δεύτερο εξάμεινο του 27, η διεξαγωγή των εξετάσεων. Συνήθως, Αλίκη, ο Ελεύθερος Τύπος έχει κάθε 2-3 μέρες προσλήψεις. Δηλαδή γράφει στο πρωτοσέλιδό του 3.000 προσλήψεις, 5.000 προσλήψεις. Σήμερα λέει μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Αύριο φαντάζομαι θα έχουμε προσλήψεις και αν δεν έχουμε αύριο θα έχουμε μεθαύριο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι
1: Τα Νέα.
0: Και λένε, πρώτο θέμα και τίτλος,
1: στην επιμέλεια παιδιών τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει, λέει.
0: Ιδιαίτερο θέμα είναι αυτό.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Ευαίσθητο θέμα.
0: 5 χρόνια, λέει, του εφαρμογής του νέου θεσμού. Έχουμε και την Ελλαδάρα μας εδώ. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Η χρυσή γενιά πετά για την πρωτιά. Χθες το βράδυ μας έκαναν υπερήφανους τα παιδιά μας. Ενώ οι παίκτες της εθνικής ομάδας και εμείς στην Κρήτη έχουμε και ένα λόγο να είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, γιατί ο Ανδρούτσος που αγωνίζεται στον Όφη ήταν από τους καλύτερους παίκτες της εθνικής μας. Αυτό το επικό 0-1, πρώτη φορά κερδίζουμε τους Γερμανούς. Αυτό κι αν είναι είδηση. Πάμε, Αλίκη, στην Εστία. Τι λέει?
1: Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο. Αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές.
0: Μάλιστα, μετά τις απειλές λοιπόν των Τούρκων για το καλώδιο. Yeah. Η Ελλάς, όχι η Ελλάς του Τσίπρα, η Ελλάδα θέλει να πει ότι υποχωρεί για το καλώδιο. Θα πάμε παρακάτω στην επόμενη εφημερίδα. που είναι η Εσπρέσο και λέει
1: Έσχος από αγανακτισμένο κόσμο, μπανανία, υπεράριθμοι θεατές, ακόμα και στις κερκίδες τυβαγμένοι σαν σαρδέλες. Αποτύχει δεν είχαμε τα χειρότερα. Στην περίφημη συναυλία των 100.000.
0: Και αναφέρεται εδώ, όπως λέει, μπανανία, το άνα το έχει με κόκκινα γράμματα, για να μας δείξει ότι αναφέρεται στην σύνθεση των βραδινή. Το Σάββατο μάλλον το βράδυ, στη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Πάμε στην εφημερίδα των Σύνταχτων.
1: Νέο γαλάζιο σκάνδαλο.
0: Κι άλλο. Πρόγραμμα, λέει, κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελκυκού. Τι θέλει να...
1: Συστημικό πρόβλημα, ναι. Διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητεί η Κομισιόν. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε με τα σκάνδαλα. Για να πάμε και στην Κόντρα, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο.
1: Νοικοκυρίδες, λέει, νοικοκυρίδες και κακομύριδες.
0: Νοικοκύριδες και κακομύριδες. Μάλιστα. Επιτομή, λέει, της κυβερνητικής θαλαζονίας η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Μάλιστα, για να δούμε αν έχουμε άλλη εφημερίδα, την επόμενη, που είναι η Political, και λέει, αυτή είναι ηλεκτρονική εφημερίδα, και λέει, ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς, τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα.
1: Και πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι, ναι. Γιατί η ΔΕΗ δεν ξέρω τι συμβαίνει, ναι. Τι είναι αυτό.
0: Είδες
1: το πράγμα.
0: Είδες η ΔΕΗ που λένε.
1: Ναι.
0: Είδες η ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Άστα.
1: Είδα, το βλέπουμε όλοι, νομίζω.
0: Ναι, το βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν πήγαμε στις... έχουμε και το... Να μην το ξεχάσω, το αγαπημένο μου μανιφέστο, το οποίο λέει...
1: Από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική. Είναι πολύ, έχει ακουστεί πολύ αυτό τελευταία τώρα με όλο αυτό που συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Μπράβο,
1: είναι τότε, τραγικό.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Τραγικό, και από τότε που έφυγε ο αξιοαγάπητος τραγουδιστής, που ήταν και κριτικός από τη Σιτία, είναι πρώτο θέμα παντού. Πρώτο θέμα παντού. Και βγαίνουν στη φόρα αυτό. Τα απλυτά. Όλα αυτά, όλοι αυτοί οι κομπογιανίτες που ανοίγουν ένα ιατρείο.
1: Και πώς έχουν σοπάσει τώρα. Ναι. Το παρατηρούμε όλοι. Πώς ναι. Έχουν σοπάσει,
0: ακόμη
1: πώς έχουν
0: στο...
1: κόψει τις διαφημίσεις.
0: Μπράβο.
1: Τους. Έχουν σιγά σιγά μαζευτεί.
0: Αυτό θα λέγα ότι και στο, το άκουγα χθες προχθές πότε ήταν, ότι στο διαδίκτυο το 50% των διαφημίσεων, αυτά με τα, πώς τα λένε, με τα Ινστιτούτα, με τα που πας και σου λέει δεν έχεις πρόβλημα, αλλά η κοιλιά σου είναι λίγο, θέλει λίγο μάζεμα. Έχουμε ένα μηχάνημα εδώ που μπαίνεις μέσα, πατούμε ένα κουμπί και πάει η κοιλιά στη θέση της.
1: Ναι, γιατί δηλαδή, έχει, μείνει, ναι. Έχει γίνει αιμονή το να ξανανιώσουμε όλοι για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί, και έχει γίνει πραγματικά αιμονή. Μια χαρά είμαστε, καλά είμαστε. Να είμαστε καλά, να μεγαλώνουμε, να ομορφαίνουμε και να αντέχουμε.
0: Όπως το λες, και να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε στους γιατρούς και κυρίως στους ψευτογιατρούς.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είδαμε τι έπαθε ο Μαζονάκης. Δεν πήγαμε στις κριτικές εφημερίδες, γιατί από ό,τι είδα πρέπει να είναι ή μία ή δύο. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα.
1: Για τη χρηματοδότηση περιφερειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κίνδυνος περικοπών. Τα κονδύλια και ο φόβος της προκρούστιας κλίνης. Τα Χανιώτικα Νέα σε δημοσιογραφική αποστολή στις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα, δεν κυκλοφορούν άλλες εφημερίδες μάλλον σήμερα, γι' αυτό μας έβγαλε μόνο τα Χανιώτικα Νέα. Έτσι ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, με τις εφημερίδες. Σίγουρα δεν γίναμε σοφότεροι, ωστόσο κάναμε με το δικό μας τρόπο την κριτική που θέλω να πω, και μας το λέτε κι εσείς πολλές φορές, μας συναντάτε στον δρόμο, ότι δεν λένε όλοι τα ίδια. Το να έχεις άποψη και να τη λες ελεύθερα είναι ό,τι καλύτερο στην δημοκρατία. Εμείς πάμε τώρα σε τραγούδι για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Νίκος Ξυλούρης, τη μάνα μου την αγαπώ.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
18: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
19: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
20: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
19: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
20: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
19: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
21: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
22: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
21: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Καλημέρα με τον Γιώργη Νταγάκη
1: και την Αγίκη Ζαχαροπούλου.
0: Όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι ή κάπου καθοδόν, σας στέλνουμε λοιπόν την πιο γλυκιά μας καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε?
0: Στην κριτική διάλεκτο τη λέξη επιστρέφω.
1: Πώς λέμε το επιστρέφω στην κριτική διάλεκτο? 2-10-51-22-159 το σταθερό μας τηλέφωνο. Να πω ότι πρώτος το βρήκε ο Μένιπος. Γιατί δεν το πάμε στο ξεκίνημα? Είχαμε τον αγιασμό, είχαμε άλλες προτεραιότητες. Δεν έχουμε πει ακόμη τις καλημέρες που από ό,τι βλέπω εδώ γίνεται ένας μικρός πανικός. Θα τις πούμε όμως μετά, γιατί τώρα πάμε παρακάτω.
0: Και τώρα τα άστρα προβλέπουν.
2: Στα άστρα θα πω το πόνο μου, αφού δεν το μαρτυρούμε.
0: Κοντά μας κάθε Δευτέρα η διάσημη αστρολόγος μελλοντολόγος Λευκή.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, που τραγουδώ τη νύχτα.
1: Και πριν αναλάβει η Αλίκη με τη Λευκή να μας πούν τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας, να πω εγώ ότι για σας που πιθανόν θέλετε να έχετε μια προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία με τη Λευκή μας, μπορείτε να την κάνετε στο τηλέφωνο 875-876-8370. Επαναλαμβάνω, 875-876-8370. Αγαπημένη μας Λευκή, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Αλίκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα Λευκή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Όλα καλά?
3: Δόξα σοι ο Θεός, εσείς όλα καλά?
1: Πολύ ξεκουραστήκαμε το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι
0: και είμαστε έτοιμοι τώρα.
1: Ναι, το πολύ κάμαμε, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι. Εδώ στο μετερίζει.
0: Έτσι, Λευκή.
1: Στο μετερίζει της ανθρωπιάς. Λοιπόν, Αλίκη.
0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να μάθουμε τελικά τι θα γίνει. Αυτή η εβδομάδα είναι για μεγάλες αποφάσεις ή να ησυχάσουμε, να κάτσουμε στον καναπέ, να ηρεμήσουμε?
3: Έρχονται κάποιες αλλαγές.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν.
3: Τώρα.
0: Ωραία, να μάθουμε τι λένε τα άστρα. Πάμε στον κρυό.
3: Πάμε στον κρυό. Υπάρχει μια δυναμική αλλαγή γενικότερα. Είναι πιο φλογερός, πιο φιλικός. Θέλει να κάνει μετακινήσεις. Θα έχει πολλή αυτοπεποίθηση και ζωντάνια να διασκεδάσει, να ζήσει, να περάσει καλά. Και μετά τις 2 του μηνός να προσέξει πολύ τις εκρηκτικές συζητήσεις και τις αντιπαραθέσεις.
0: Να, πολύ ωραία. Ωραία. Ο Ταύρος τι μας λέει?
3: Και ο Ταύρος έχει αλλαγές στην καθημερινότητά του. Υπάρχει μια ένταση μέσα στο σπίτι του και στην οικογένειά του να το προσέξει αυτό.
0: Ναι.
3: Νιώθουν την ανάγκη να κάνουν νέα πράγματα, αλλά να προσέξουν τις διαφωνίες, ιδιαίτερα οι παντρεμένοι με τις συζύγους.
1: Οπα.
3: Γιατί κάποια πράγματα που θέλουν να κάνουν τους βρίσκουν απέναντι. Το μυαλό τους θα δουλεύει δυναμικά. Μην προσπαθούν να τους ψυχολογήσουν όλους.
1: Και οι καλοπαντρεμένοι είναι Ταύρος, μια και το πες. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι πάλι γκρίνια και αυτή την εβδομάδα.
3: Και αυτή την εβδομάδα.
0: Ας τους φτιάξουν λίγο ένα ωραίο πιάτο φαγητό.

0: Ειδικά συμπεράσματα, θα έχουν μια ιδιαίτερη νευρικότητα, προσοχή στους καυγάδες μέσα στην οικογένειά τους, με αδέρφια, συζύγους, γείτονες, γύρω γύρω θα γυρίζουν.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τα καρκινάκια μας?
0: Τα καρκινάκια μας έχουν τις ανασφάλειές τους ως συνήθως. Φαίνεται ότι θέλουν να αυξήσουν, να ξοδέψουν, να διεκδικήσουν, να κάνουν κάτι καλό για τον εαυτό τους, να δημιουργήσουν. Βέβαια, μετά τις 2 του μήνα υπάρχουν οικονομικές διαφωνίες στο περιβάλλον τους, ειδικά αν νιώσουν ότι υποτιμούν.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Λέων, τι γίνεται με τα λιοντάρια μας? Μ' αρέσουν τα λιοντάρια.
0: Έχουν μια απίστευτη δυναμικότητα και όθηση να κατακτήσουν όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Ως συνήθως αυτοί.
1: Ως συνήθως, ναι.
0: Έτσι, ως συνήθως.
1: Βασιλιάδες.
0: Τρέφονται οι σκέψεις τους σε θέματα σπιτιού και οικογένειας. Μετά τις 2 του μηνός όμως.
1: Ναι.
0: Όπου το τετράγωνο Άρη με Ερμή προκαλεί έντονη ένταση ανάμεσα σε αυτούς και τους δικούς τους ανθρώπους. Mm. Να προσπαθήσουν να ελέγξουν τον εγωισμό τους. Μάλιστα. Και το πείσμα τους, θα έλεγα εγώ.
1: Εκεί γύρω στις 2 του μήνα κάτι βλέπω γίνεται.
0: Υπάρχει τετράγωνο Ερμή με Άρη και καταλαβαίνεις γιατί πολέμους μιλάμε.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Να είμαστε ετοιμοπόλεμοι.
0: Και πόλεμος.
1: Παρθένοι.
0: Τα παρθενάκια μας πρέπει να ρίξουν τους τόνους αυτή τη βδομάδα, να μην ασχολούνται με τους γύρω τους, να κοιτάξουν την ενέργειά τους και την ανησυχία τους, να τη διοχετεύσουν. Μετά τις 2 του μηνός προσοχή, καθώς αποκαλυφθούν μυστικά και λόγια που υπόθηκαν πίσω από την πλάτη τους και θα ξεκινήσει ο εκνευρισμός και η μάχη.
1: Α, μάλιστα. Δικαίως.
2: Μάλιστα.
1: Σκορπιός.
2: Όχι, ζυγός.
1: Α, δεν τον είπα το ζυγός.
2: Όχι,
1: συγγνώμη στο ζυγό.
2: Είναι εδώ δύο ζυγίνες.
1: Συγγνώμη, κορίτσια. Ζυγή μας και είναι και η μανούλα μου.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή την εβδομάδα θα βγουν προς τα έξω, θα κοιτάξουν λίγο τον εαυτό τους. Έχουν μια ιδιαίτερη ενέργεια. Όμως τους απασχολούν πολύ τα οικονομικά. Να προσέξουν, είναι απαιτητική εβδομάδα. Να απεφύγουν τις παρεξηγήσεις για οικονομικά.
1: Μάλιστα.
0: Ιδιαίτερα με πρόσωπα της οικογένειάς τους. Προσοχή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σκορπιός.
0: Επηρεάζονται άμεσα και πρέπει να πάρουν αποφάσεις σημαντικές. Εντάξει, φιλοδοξία τους για την επαγγελματική τους εξέλιξη που θα είναι έντονη. Να προσέξουν όμως να μην δημιουργήσουν ρήξεις με άτομα που είναι δίπλα τους και έχουν εξουσία, αλλά και με την οικογένειά τους. Είναι μια περίοδος εσωτερικής αναζήτησης.
1: Μάλιστα, πολύ καλό αυτό. Γόνιμη περίοδος. Τα τοξοτάκια μας τι λένε?
0: Τα τοξοτάκια μας έχουν μια επιθυμία να ανοίξουν τους οριζοντές τους, να ανοίξουν τα φτερά τους. Ωραία. Να αντιμετωπίσουν όλα αυτά που τους έχουν προβληματίσει. Να γεμίζουν αισιοδοξία, είναι καλή εβδομάδα, αλλά ό,τι είπαμε, μετά τις 2 του μήνα, προσοχή στις απόψεις τους, προσοχή στις διαφωνίες τους, προσοχή σε θέματα νομικά ή εκπαιδευτικά που θα τους φέρουν μεγάλη ένταση. Προσοχή.
1: Μάλιστα. Η εγώ καιρή μας τώρα.
0: Επικεντρώνονται σε ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά τους και τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Κάνουν την εμπιστοσύνη για τους γύρω τους. Και μετά τις 2 του μήνα τα πράγματα θα αγριέψουν περισσότερο και με τα οικονομικά ταυτόχρονα. Έντονες διαφωνίες που θα επηρεάσουν φιλίες και σχέσεις.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Η ανάπαυση, προσοχή.
1: Τώρα ήρθε η στιγμή σου, Γιώργη. Η στιγμή που όλοι περιμένουμε.
2: Το ζώδιο των ζωδίων τώρα.
1: Υδροχός.
0: Είναι μια εβδομάδα, Γιώργο μου, που φέρνει στο επίκεντρο τα επαγγελματικά σου.
2: Όπα, είπα, λέω.
0: Έχεις ιδιαίτερη ενέργεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Γίνεσαι αρκετά ανταγωνιστικός.
2: Μπράβο.
0: Και δυνατός στο επαγγελματικό σου περιβάλλον.

0: μάλλον. Θα σπάσουμε τα μία δηλαδή τώρα που ξεκινήσαμε.
1: Μπράβο, μπράβο, έτσι.
0: Έτσι, προσοχή στη δουλειά. Προσοχή σε αυτούς που είναι πάνω από σένα. Καλό θα είναι να σκεφτείς στρατηγικά.
2: Τα ακούς?
0: Και να αποφύγεις συγκρούσεις στα επαγγελματικά ανάπτυξα. Τα θέλω και τα πρέπει.
1: Μάλιστα, και λοιπόν.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα η αλήκη μας, η χθής. Παρακαλώ.
0: Εβδομάδα αυτή είναι καλή να οργανωθεί.
2: Πες μου, Λευκή μου, πες μου, γιατί έχω μια αγωνία. Ναι.
0: Να προσέξεις τα σχέδιά σου, ιδιαίτερα τις λεπτομέρειες.
2: Ωραία.
0: Έχεις πολύ τρέξιμο, υποχρεώσεις και στο εργασιακό φόρτο.
2: Πολύ.
0: Να προσέξεις τη φυσική σου κατάσταση, μη μου αρρωστήσεις.
2: Εντάξει.
0: Ναι, είναι θετική η εβδομάδα για σένα. Εμπιστέψου τη διέστησή σου. Κοίτα πραγματικά αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Προσοχή στο πόσο βιάζεσαι, στο πόσο προτρέχεις στη δουλειά. Και είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει και πρέπει να αναθεωρήσεις κάτι από αυτό που πίστευες.
1: Μάλιστα.
2: Σε μάλιστα. Ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι και καλά κάνεις και να μ' ακούς.
1: Μια χαρά μας τα είπες. Μόνο και στις 2 του μήνα που θα σμίξει αυτός ο φίλος μου ο Ερμής με τον άλλο, πώς τον είπες. Το...
0: Ο Ερμής και ο Άρης.
1: Ο Άρης, ναι. Άστα. Άστα, άστα. Τέλος πάντων, όλα θα πάνε καλά.
0: Σύρκο,
1: όλα θα πάνε καλά. Θα υπάρχει σύγκρουση, αλλά όλα θα πάνε καλά.
0: Θα υπάρχει αλλά το πίπερο στη ζωή.
1: Μπράβο, έτσι χρειάζεται. Να μην
2: έτσι
1: είναι
2: ακριβώς.
1: Μόνο ρουτίνα.
2: Έτσι
1: να
2: έχουμε
0: και.
1: Σωστά, όπως το λες ακριβώς. Λευκή μου, ευχαριστούμε από καρδιάς. Να σε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Να σε καλά. Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε γιατί το έχουμε αφήσει. Βλέπω και έχουμε ένα-δύο λεπτά αλήκη. Δεν θα πούμε την ερώτηση και τα δώρα. Θα πούμε μόνο ότι έχουμε μηνύματα από την Ολυμπία Κατσιμπράκη, από το Γιάννη το Χαλκιαδάκη, τον Κουζουλέοντα, από τη Ματίνα τη Χριστέα, από τη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη, την Ελεάνα τη Ζερβάκη, το Στέλιο τον Μπατάκη, το Χρήστο το Σταματέλο, τον Κωστή τον Ξημεράκη, την Ελένη την Κασκούτη, το Σωτήρη τον Κόντο Γονισάκη, τον Πέτρο τον Μπροτζάκη, την Καλλιόπη την Κριτσοτάκη, τον Μπάμπη τον Ρουσάκη, τη Μαρία την Νύχταρη τη Δικηγόρο, τον Κώστα τον Λογιστή, τον Γιάννη τον Νικολιδάκη τον Γιατρό, τον Λάζαρο τον Βαλμά, την Άντζη, την αγαπημένη τη Σάρα Βελάκη, τη Λένα την Τζανακάκη, την Προεδρίνα, τη Ρένα τη Βασιλάκη, τη Στέλλα τη Στυλιανάκη, την Ελένη τη Βρουβάκη, τη Μαρία την Κουντουριώτη, τον Κώστα τον Μπερουλή, την Κωνσταντίνα Βατσινά, τον Μανώλη το Σφακιανάκη, τον υποψήφιο πρόεδρο της Παγκριτίου, την Πιλωτίνα μας, την Ελένη την Κεφαλάκη, τον Βασίλη τον Τριγωνάκη από το Σκουτέλι, τη Ρουμπίνη την Ευγενίδου, τον Νίκο τον Κουτάντο, τον Στέφανα από το Χαϊδάρι, την Ειρήνη την Αντωνακάκη, την Πόπη την Γλινού από το Μεγάλο Πεύκο, τον Παύλο τον Ατσαλή, τον Αρχοντάντονη από το Ρέθυμνο, τον Γιάννη τον Γελάκη από τα Χανιά, τον Γιώργη τον Παπαδάκη, τον Γιώργη τον Βογιατζάκη, τον Πέτρο τον Τζολάκο από τα Κύθυρα, τον Γιώργη τον Ντάχμιτζάκη, τον Μάρκο τον Κουταλά, τον Μανώλη τον Μπατεράκη, τον Μανώλη τον Ζουρίδη από το Μόναχο. Είπαμε τη Βαγγελιώτη Σχήναράκη, υποψήφια πρόεδρος Παγκριτίου Ενώσεως, τη Φωτεινή τη Χασάπη από τον Ναύπλιο, τον Πέτρο το Βρουβάκη, μόλις τώρα ήρθε από τον Γιώργο το Βοσκάκη που λέει καλημέρα σας, καλή αρχή, καλή σεζόν. Η Πιλωτίνα μας έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα, αν το βρω θα το διαβάσω, αν δεν το βρω θα της πω να κατέβει να μας το πει για να δούμε, γιατί είναι τα πράγματα, τα μηνύματα πολλά. Δεν το βρίσκω προς το παρόν, θα το βρω όμως στην πορεία. Να και ο Μανώλης ο Καζεράκης, να τον βγάλουμε στον αέρα. Έλα Μανώλη μου, καλημέρα, είμαστε στον αέρα.
3: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, πέ μου, καλά είσαι?
3: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Όλα καλά?
3: Ναι, μια χαρά. Πολύ δουλίτσα, τι να κάνουμε, όλα
1: εντάξει,
3: καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά.
3: Λοιπόν, την απάντηση δεν τη λέω στον αέρα.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, απλά καταγράφτηκες και σε έγραψε η Δήμητρα. Και θα τα πούμε, θα τα λέμε σχεδόν κάθε μέρα. Εκεί να μας λες την κίνηση στους δρόμους, να μας λες ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν στο Δαφνί, γιατί είναι τα πράγματα δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εσύ είσαι εκεί στην πόρτα, οπότε μπορείς να ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει.
3: Θα βοηθήσω που μπορώ.
1: Έγινε Μανώλη μου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Γεια. Λοιπόν, βρήκαμε το μήνυμα της Πιλωτίνας. Καλημέρα, λέει, στην πρώτη όμορφη καλημέρα της Ελλάδας μέσα από τον Crete FM, το σταθμό της καρδιάς μας. Άντε να έχουμε καλή σεζόν, φίλε μου. Να πω ότι η Ευαγγελία Λία Καπετανάκη ξεκινά τις δικές της εκπομπές και τις δικές της πτήσεις, χωρίς εισιτήριο για την Κρήτη, από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα κάποιους από εδώ δεν τους είπαμε, αλλά τι να πούμε, δεν ξέρω. Απλά πρέπει να πω, μια και έχουμε μισό λεπτό ακόμα, θερμά συλληπιτήρια στο Μανούσο το Μανούσακα. Έφυγε ο Λευτέρης ο Μανούσακας, ο Βλαντάς πλήρης ημερών, ήταν 93 χρονών. Είχα μιλήσει με το Μανούσο και νόμιζα ότι είναι στην Αθήνα, μου είπε είμαι στα Χανιά γιατί είναι άρρωστος ο πατέρας μου. Έφυγε λοιπόν αυτός ο Λεβέντης Κρητικός, ο Λεβέντης Χανιώτης, ο Λεβέντης Φακιανός και Μανούσο μου, να είστε καλά, να τον θυμάστε.
2: Καλή
1: τώρα
2: δύναμη.
1: Έχουμε ένα τραγούδι, έβαλε ο Θεός σημάδι, Παλικάρι στα Σφακιά, είναι του Νίκου του Ξυλούρη, που ταιριάζει απόλυτα. Και να πω ότι έφυγε επίσης άλλος ένας καλός φίλος, καλός μαντιναδολόγος, ο Γιάννης Οχνάρης, σε ηλικία 87 ετών. Και μάλιστα λίγο πριν φύγει, ο Γιάννης Οχνάρης έχει χαρίσει το αρχείο του εδώ στο σταθμό μας τα τραγούδια όλα πριν φύγει. Είπε «Μαντινάδες, μικιό κοπέλι σάφικα, χωριό μου, για τα ξένα, μα πήρα ήθη και έθιμα, εις την καρδιά γραμμένα, κι αν με βρήκαν στη ζωή μπόρες και καταιγίδες, κατάφερα και σάφικα παράδοσης σελίδες». Και μα ζήτησε να μπει πάνω στο τάφο του η Μαντινάδα, «Στα χώματά σου μέθαψαν χωριό μου κι όχι σάλα, κι αποθαμένος να γρικώ, λιβαδιωτώ τα ζάλα». Αιωνία σου η μνήμη, Γιάννη Χνάρη.

0: Είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Ζήτησες, όπως πάντα.
1: Κρεοπολείο ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
2: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
1: Κρεοπολείο ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
2: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2778 και στο aretusa.gr
4: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
10: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
9: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
10: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
9: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
10: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
9: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
10: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
9: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
10: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
11: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε, φίλοι μας, τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα. λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
12: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
13: Μου την καρδιά και μου την έμαρα.
12: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
14: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
12: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
14: Η ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
12: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
15: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
16: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
15: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
17: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
15: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Ρίξτε τζιγκάνα τα χαρτιά, πέμα ανοιχτά τη μοίρα, να μάθω αυτή που αγαπώ. Γιάντα δεν την επήρα, ακούσαμε από τον Νίκο τον Γωνιανάκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και πάμε Αλίκη να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας και έτοιμα την άδα μας.
1: Μια φορά ακόμη λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη επιστρέφω. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά μας να μας πείτε λοιπόν αυτό. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη επιστρέφω. Πάμε τώρα και στη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας, που είναι ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Ταρπινίδου. Τώρα θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη φυσικά.
0: Να πούμε ότι όποιες μαντινάδες είναι δημοσιευμένες ή είναι γνωστές δεν θα παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό μας, και ότι μπορούν να στέλνουν οι μαντιναδολόγοι μας τις μαντινάδες στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο και στο 6944-678-358 στο κινητό μας μόνο με μηνύματα. Ως την Παρασκευή 23 Οκτώβρη θα δεχόμαστε μαντινάδες και ο μεγάλος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. Εκτός όμως από το όσοι στείλουν την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας σωστή ή λάθος, όσοι στείλουν μαντινάδες καλές ή κακές, εκτός από τα βραβεία που θα δώσει ο Γιώργης Ολέκας, και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή, έχουμε και τα μεγάλα δώρα της εκπομπής μας.
1: Εγώ προσπάθησα πάντως να πω να σου γράψω μια μαντινάδα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ήταν αποτυχία και ναι. Σκέφτηκα.
0: Δεν τα κατάφερες.
1: Ότι πρέπει να δίνεις βραβείο και στη χειρότερη. Να το καθιερώσουμε.
0: Θα το δούμε.
1: Έχουμε νικηθεί εμένα.
0: Θα το πάρεις εσύ, ναι, αυτό θα έλεγα. Καλά, για την Κρήτη υπάρχουν μαντινάδες, χιλιάδες μαντινάδες υπάρχουν για την Κρήτη.
1: Όχι, θέλω ένα δείγμα. Μπορώ να σου το πω. Τι έγραψα χθες το βράδυ.
0: Για πες το να δούμε.
1: Του ραδιοφώνου τον καιρό, χρόνια κρατάς τη μόνη. Και ήρθε κοντά μια κοπελιά.
0: Για να μην είσαι μόνη. Ε?
1: Μόνη σαν ανεμόνη. Δεν θέλω μόνο βραβείο, θέλω και κορνίζα.
0: Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα δώρα μας. Να πούμε λοιπόν στους φίλους μας ότι έχουμε μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο. Προσφορά από την ΑΝΕΚ με τα πολυτελή πλοία της. Και στέλνουμε κάθε πρωί την καλημέρα μας στη διοίκηση της ΑΝΕΚ. Και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Μια ηλεκτρική σκούπα προσφορά από τα καταστήματα Παλέτα, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι και Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Τα πάντα όλα για το σπίτι σας.
0: Δύο μαξιλάρια Lux Medium με βάμβα και ροήφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κάντια, στη δική μας εταιρεία.
1: Ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Την καλημέρα μου στον Νίκο Οικονόμου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα.
0: Και να πούμε ότι από τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή που χρειάζεσαι για τη δουλειά σου μέχρι τα μπίτσετ που κάνουν την καθημερινότητά σου πιο εύκολη, τεχνολογία βρίσκεται παντού. Στην Κοσμοντάτα θα βρεις μεγάλη ποικιλία προϊόντων τεχνολογίας για το σπίτι, την εταιρεία, τη διασκέδαση και κάθε σου ανάγκη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και σήμερα ένα από αυτά μπορεί να γίνει δικό σου. Κέρδισε ένα τάμπλετ από την Κοσμοντάτα. Και πάμε στο επόμενο δώρο, το δώρο νούμερο 5.
1: Ένα φουριάρικο αρνί από τα μυριοκέφαλα, προσφορά από το κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα του Δημήτρη και Σύφη Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Και να πούμε την καλημέρα μας στο Σάκη τον Καλαμαθιανό που είναι εκεί και κόβει τα κρέατα στο Σύφη και στον Μάρκο και στο Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Στα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν. Επίσης έχουμε και θα κληρώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας έως 100 ευρώ από τα οπτικά Μακρυπόδης.
1: Επίσης, ένα 5 κιλο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 κιλο ηλιέλαιο ήλιος. Πώς το είπα, έχω κάνει πολλά σαρδάκια.
0: Μια χαρά το
1: πες. Συγχωρέσετε. Ηλιέλαιο ήλιος, προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης.
0: Επίσης, ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη.
1: Δύο συσκευασίες, σπιρουλίνα πλατένσης, προσφορά από το Μανώλη Λιανάκη στο 210-86-46-515 και σπιρουλίνα.gr.
0: Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα Ξημεράκη από τα αγγλικά νερά.
1: Και τέλος, μια δίκλινη καμπίνα πηγενέλες στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ANEC Lines για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM.
0: Αυτά είναι τα δώρα μας. 210-5922-159 το τηλέφωνο μας, 6944-678-358 το κινητό μας για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. Την Παρασκευή 30 Οκτώβρη θα κληρώσουμε τα δώρα του μήνα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Καλή ακρόαση, καλή τύχη και πολύ πολύ καλημέρα σας.
4: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η Βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα. Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα στην Παπαστράτου 2931 στον Γκίζι, που και φέτος θα πηγαίνουμε τη βόλτα μας παρέα με τα προϊόντα του Δημήτρη και της Άννας. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Είναι ο Αντώνης ο Κλαουράκης Αλίκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πρόεδρος Ένωσης Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας, δραστήριος πρόεδρος και ένας από τους αρχαιότερους, από τους μακροβιότερους πρόεδρους σε σειλό το λεκανοπέδιο της Αττικής. Αντώνη μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλές εκπομπές. Καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε
6: πάντα
1: πάρα πολύ.
6: Με δύναμη και υγεία.
0: Πού σε βρίνουμε, πού είσαι?
6: Κερατσίνη.
0: Α, έφυγες από τον Τυμπάκι, ε.
6: Έφυγα. Έχουμε... Γιώργο, ξεκινάει και μας καινούργια σεζόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Μάλιστα, οπότε θα είμαστε πάλι στις επάλξεις.
6: Επάλξεις και ξεκινάμε με 9 του μηνός, έχουμε την Τσικουδιά.
0: Α, 9 του Οκτώβρη.
6: Και την Καντάδα, έτσι.
0: Ναι, μπράβο.
6: Θα κάνουμε, Γιώργο, και φέτος θα κάνουμε πρώτη φορά Κερατσίνη, Δραπετσόνα. Θα γίνει η κριτική καντάδα.
0: Θα τα λέμε αυτά, να έρχεται και ο κόσμος, να έρθουμε κι εμείς. Να περνάει η ώρα μας, Αντώνη, γιατί αυτό μας έμεινε τώρα, να περνάει η ώρα μας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, έτσι δεν είναι?
6: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθώ τα καλύτερα. Εδώ είμαστε να τα λέμε κάθε μέρα. Καλή δύναμη.
6: Εύχομαι καλές εκπομπές. Καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε
6: να
0: παρακάτω.
6: Καλά,
0: γεια
6: καλά.
0: Σου, Αντώνη μου, γεια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα...
5: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
7: C σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Τι τα καλώδια θες σύντεχνε?
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε του Φωτεινάκη το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μιχάλη το Φωτεινάκη, τον καλό μας φίλο, που είναι ο μεγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή και έχει τις περίφημες μπαταρίες, αλλά και τους φορτιστές εκκινητές μπαταριών Νόκο, που δεν πρέπει να λείπουν από κανένα αυτοκίνητο. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα, και το τηλέφωνο είναι 693-23-23-518, που μακάρι να αναχρειαστώ, μα να το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. Και πάμε να συνεχίσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και πάλι μας ήρθε ένα μήνυμα τώρα από τη Ρένα Βασιλάκη. Καλή σεζόν στην ευχάριστη παρέα μας.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα και καλή σεζόν να έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πραγματικά είναι συγκινητικά.
0: Η Ρένα η Βασιλάκη, να σε πληροφορήσω ότι είναι η πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως και βέβαια και υποψήφια πρόεδρος. Ήταν, είναι και θα είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να βρούμε τον πιλότο. Έχουμε και πιλότο στην εκπομπή μας, Αλίκη. Είναι ο Μανώλης ο Βολτηράκης, που είναι στο αεροδρόμιο. Για να είναι πιλότος που θα είναι στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, λοιπόν. Πάμε να τον συναντήσουμε. Μανώλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα σε εσένα, στη Δήμητρο και στην καινούργια παρέα που έχει πει Αλίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
10: Καλώς τελειωμένη να είσαι, κοπελιά.
1: Ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά. Είναι πολύτιμες οι ευχές σας. Πολύτιμες.
10: Άκουσα που μιλούσατε με τον Αντώνη και μου ήταν έτσι μια μαντινάρα την οποία κάποιο, βέβαια, τη λέω και στο ΣΤΑ, να περνάει η ώρα.
0: Ναι.
10: Κάπου την είχα ακούσει, αλλά δεν ξέρω και θυμάμαι καλά. Και λέει, φίλοι είναι εκείνοι που έρχονται στη δύσκολη την ώρα. Στη δύσκολη την πόρα, με το συμπάθι. Φίλοι είναι εκείνοι που έρχονται στη δύσκολη την πόρα. Και όχι να πίνετε καφέ για να περνάει η ώρα.
0: Όπα, είπα, λέω, καταπληκτική.
1: Τι ωραία.
0: Αυτή, ναι, είναι. Μανώλη, ξέρεις τι θυμήθηκα? Ότι πριν από 5 χρόνια, σαν εχθές, 27 Σεπτέμβρη, ξεκινούσαμε τις εκπομπές εκείνης της περίοδου. Γιατί πάντα ξεκινούμε την τελευταία Παρασκευή, την τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, και κλείνουμε την πρώτη Παρασκευή του Ιούλη. Τότε λοιπόν σε πήραμε τηλέφωνο και ήταν η ώρα που έγινε. Εκείνη την ώρα γινότανε ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι. Το θυμάσαι? Έχουν περάσει 5 χρόνια. Δευτέρα 27 Σεπτέμβρη του 2021. Σαν χθες λοιπόν ήταν ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι.
10: Τώρα, το 5 ακούγεται εύκολο. Να πεις ότι έχουν περάσει 1600 μέρες.
0: 1600 μέρες.
10: Ναι.
0: Και οι άνθρωποι αυτοί είναι ακόμα στο δρόμο.
10: Είναι ακόμη σεισμόπληκτοι.
0: Ναι, ναι, είναι ακόμα στο δρόμο. Αν δεν έδινε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, τα κοντέινερ αυτά, πώς τα λένε, θα ήταν ακόμη στις σκηνές. Ναι, και τι γίνεται? Το κράτος, τώρα άκουγα στα κριτικά κανάλια, στη Νέα Τηλεόραση και στην Κρήτη TV και στο Κρέτα, και το δήμαρχο, το Βασίλη τον Κεγέρογλου, που ήταν πραγματικά αγανακτισμένοι. Αγανακτισμένοι. Μετά από 5 χρόνια οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι άστεγοι. Και δεν υπάρχει, λέει, και προοπτική. Δηλαδή είναι 3.500 σπίτια, ανθρώποι, δεν ξέρω, που έχουν κάνει, που θέλουν να φτιάξουν το. Ναι, ναι, ναι. Και έχουν, λέει, μόνο 600 εγκριθεί. Οι άλλοι, δηλαδή, είναι στο περίμενε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Κοροϊδία.gr.
10: Ναι, για να μην είμαστε επικριτικοί σε όλα, η αλήθεια είναι ότι όπως και να το πάρει κανείς, ο κρατικός μηχανισμός είναι τόσο αργό που μόνο με τα βήματα της χελώνας μπορεί να τα συγκρίνει κανείς.
0: Ναι, δυστυχώς.
10: Και εν τέλει και να μην έχουν και αποτέλεσμα.
0: Ναι, όπως
10: και λες. Και ο κόσμος έχει τεράστια προβλήματα, δεν ξέρω, είναι παγκόσμια φαινόμενα, είναι πανευρωπαϊκά, αλλά μάλλον παγκόσμια είναι. Εγώ θα δεχτώ και τη συνευθύνη των. Είτε επειδή επιλέγουν εκείνους που θα είναι από πάνω, είτε επειδή συνεχίζουν να τους χειροκροτούν χωρίς λόγο, ή επειδή έχουν ένα προσωπικό συμφέρον. Δηλαδή ο άλλος μπορεί, ας πούμε, για ένα κιλό ρύζι να συνεχίζει να χειροκροτεί.
0: Ναι, ναι, σωστά.
10: Να χειροκροτά, να χειροκροτεί, τέλος πάντων.
0: Έχουμε καιρό να τα λέμε, Μανώλη. Έχουμε καιρό, λέω, να τα λέμε. Να σε καλά. Τέλειωσε ο χρόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλημέρα μου και καλή αρχή.
0: Καλή και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα
10: πολύ. Θέλουμε πάλι όλοι εδώ. Αυτό είναι
0: να
10: το
0: σε καλά. Ναι, αυτό καλά. Είναι αυτό. Γεια και χαρά. Πάμε σε τραγούδι. Χαραλαμπός Γαργανουράκης και...
1: Άστρα μη με μαλώνετε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε, σύντεχνε του Φωτεινάκη το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλυτσούνια, πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
10: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας, τη Φάρμα Αντωνάκη. καπάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
15: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
16: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
15: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
17: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
15: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
18: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
19: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
1: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
0: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
2: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
0: Μην απορείς. Ένα ολοκέντριο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
3: Πάμε να το ακούσουμε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης.

0: Υπέροχο, καταπληκτικό το νέο τραγούδι της Στέλλας Κουκάκη και του Μιχάλη του Σταυρουλάκη, «Μην απορείς». Και επειδή απορώ, Αλίκη, θέλω να μου πεις την ερώτηση της ημέρας.
1: Να την πω, «Μην απορείς». Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεξη τη λέξη «επιστρέφω»?
0: Στην κριτική διάλεκτο.
1: Στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «επιστρέφω». Περιμένουμε τηλεφωνήματα να μας πείτε πώς.
0: Για πες μας για τα τηλέφωνα.
1: Τα τηλέφωνα μας είναι 210-51-22-159. Είμαι μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όλα καλά και όλα ωραία. Έχουμε, τι να πω, δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε κάνει και ρεκόρ στα μηνύματα. Εμείς όμως συνεχίζουμε ακάθεκτη.
2: Ο Μανώλης Φωτάκης
3: σχολιάζει τον αγώνα του Όφη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Λίκη, να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, τον δικηγόρο, τον Μανώλη το Φωτάκη, που είναι φίλαθλος του Όφη, είναι και δικηγόρος στη δίκη του Βαλιράκη και είναι και με την εθνική ομάδα. Είσαι και εσύ με την εθνική, δεν είσαι?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εχθές σκίσαμε στη Γερμανία. Δεν είχε αγώνα Όφη, οπότε, Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα, καλό φθινόπωρο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο. Βροχερό ξεκινάει.
0: Για πες μου, Μανώλη μου, πώς την είδες την εθνικάρα μας εχθές?
4: Η εθνική πραγματικά αποτελεί ευχάριστη έκπληξη.
0: Πω.
4: Η εθνική του Γιοβάνοβιτς είναι πάρα πολύ καλή, ήταν εχθές. Παρότι είχε την κατοχή η Γερμανία στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.
0: Ναι.
4: Η εθνική πήρε το αποτέλεσμα.
0: Ναι, σωστά.
4: Είναι αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο.
0: Όπως το λες ακριβώς, το ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που θα βάλει τον γκολ, όχι αυτός που παίζει έτσι, την μπάλα, έτσι, που θα έχει την κατοχή ή που θα.
4: Έτσι.
0: Λοιπόν,
4: έπαιξε και ένας ποδοσφαιριστής από τον Όφη.
0: Μάλιστα, ο Ανδρούτσος. Ήταν και από τους καλύτερους, Μανώλη.
4: Ήταν από τους καλύτερους. Μα και στον Όφη είναι από τους καλύτερους.
0: Ναι, ναι. Αρχηγός. Αρχηγός τον Όφη. Ναι. Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αυτό τόνισα και εγώ το πρωί που είπα.
4: Η ομάδα πάει σφαίρα.
0: Ναι.
4: Τόσο στην Ευρώπη, όσο και στο πρωτάθλημα, παρά τις υποχρεώσεις της. Παντού. Και στο κύπελλο.
0: Ναι.
4: Γιατί παίζει παραλίδος. Νομίζω ότι η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά και θα πάει καλύτερα.
0: Μπράβο. Μπράβο. Χαίρομαι, Μανώλη, που το λες, γιατί πάντα είσαι αντικειμενικός. Εγώ έχω μια υποψία, δεν ξέρω πώς να το πω. Μήπως πρέπει να πάρει ακόμη δύο παίχτες για να είναι πιο πολύ το ρόστερ, πιο βαθύς, να έχει βάθος, γιατί τώρα θα έχει Κυριακή, Τετάρτη παιχνίδι, Κυριακή, Τετάρτη.

0: τέταρτο παιχνίδι.
1: Χρειάζεται δύο δεκάδες εισάξιες. Μπράβο. Ή περίπου εκεί. Μετά την αποχώρηση και του Νους το Γενάρη, μην το ξεχνάμε ότι θα πάει στον Ολυμπιακό το Γενάρη,
0: ναι.
1: Και του Αποστολάκη, ο οποίος θα φύγει τον Ιούνιο, ολοκληρώνεται ο κύκλος στον Όφη και θα μετακομίσει στο λιμάνι εδώ στο Πειραιά. Εύχομαι στα παιδιά να πάνε καλά. Ο Αποστολάκης είναι και Ρεθμιώτης, όπως ξέρεις.
0: Ναι, ξέρω, από το Γεράνι είναι.
1: Από το Γεράνι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εύχομαι το παιδί να αποδώσει και σύντομα, γιατί έχει κληθεί στην Εθνική των νεότερων.
0: Ναι, των Ελπίδων. Να
1: φτάσει και στην Αυρώ.
0: Μάλιστα. Μανώλη μου, άλλο τίποτα, δύο κουβέντες μόνο, να φύγουμε λίγο από τα αθλητικά. Πότε θα βγει η απόφαση για το ΣΥΦΙ Βαλιράκη?
1: Κοιτάξτε, αύριο και μεθαύριο,
0: ναι.
1: Μεθαύριο συγκεκριμένα Τετάρτη, είναι η προτελευταία συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: 30 του μηνός.
0: Ναι.
1: Η τελευταία συνεδρίαση θα είναι αυτή που θα ανακοινωθεί η απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: 30 του μηνός θα ξέρουμε την ημέρα που θα ανακοινωθεί η απόφαση, η οποία... θα είναι, πιστεύω, το αργότερο μέσα στο πρώτο, την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η υπόθεση έχει πάει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια έχει παρελάσει από το ακροατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αναδειχθεί. Έχει αποδειχθεί. Και αναμένουμε και την απόφαση του δικαστηρίου μετά την πρόταση του εισαγγελέα, η οποία είναι καταδικαστική για τους κατηγορούμενους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν την απόφαση. Άλλωστε, όχι μόνο εμείς, όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα το περιμένει. Και να αποδοθούν τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.
1: Ακριβώς. Να δικαιωθεί η μνήμη του ΣΥΦ του Βαλιράκη,
0: σωστά.
1: Του μεγάλου δημοκράτη.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος πραγματικά αγωνίστηκε και κατά την περίοδο της δικτατορίας.
0: Μάλιστα. Στην Ελλάδα. Λοιπόν, Μανώλη μου. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι ακόμα, να κλείσουμε.
1: Όχι. Okay. Θα περιμένουμε να δούμε για τους αγώνες της επόμενης εθνικής.
0: Ναι, την Πέμπτη.
1: Έχει εντός με...
0: Την Πέμπτη.
1: Ελπίζομαι ότι θα είναι παρόμοιοι όπως οι ήδη γενόμενοι δύο.
0: Μπράβο.
2: Η αλήθεια είναι ότι μας έκανε... Σήμερα έχουμε όλοι μια έτσι εθνική υπερηφάνεια,
0: ναι,
2: λίγο παραπάνω.
0: Κάτι αισθανόμαστε, ρε παιδί.
2: Αλήθεια είναι αυτή. Τραγουδούσαμε μέχρι το πρωί τον εθνικό μας ύμνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Θα τα λέμε. Να είσαι καλά.
1: Με το καλό η χρονιά μας, όλα να πάνε καλά.
0: Να είσαι καλά. Ο φίλος σου λέει, ο Γιώργης ο Βογιατζάκης το έπαιξε χ2 στο στοίχημα του. Έχει ο Κωστής ο Ρωμανάκης ένα πρακτορείο εκεί κάτω στην Αγία Παρασκευή και πάει ο Γιώργης εκεί και παίξε κανένα στοίχημα. Το έπαιξε, λέει, χ2. Μπράβο.
1: Ο φίλος μας ο Γιώργος Βογιατζάκης,
0: ναι.
1: Από το πέραμα.
0: Ναι, από το πέραμα. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Μανώλη. Γεια και χαρά. Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μια και έχουμε δύο λεπτά, να πούμε τις προτάσεις μας για το Σαββατοκύριακό σας. Βέβαια, τις ψαρεύουμε από τα κριτικά επίκαιρα.gr. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, στις 8.30 το βράδυ, Ένωση Κοητών Νέας Σμύρνης, με την υποστήριξη του Δήμου, διοργανώνει θεατρική μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Κριτικά τσαμπάκια» στο Άλσος Νέας Μήνης. Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης έχουν αναλάβει ο Ανδρέας Αρβανίτης, ο Γιώργος Μανίκας και ο Χάρης Μπότσας. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είμαστε όλοι καλεσμένοι από το δραστήριο πρόεδρο, τον Τάκη τον Μπρασάκη, και το Δυτικό Συμβούλιο της Ένωσης.
1: Ωραία, Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ, ο χορευτικός όμιλος Βασάλου διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι στο χώρο Δάκαν Νίκαιας με τον ένα και μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη, με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας και Ρέντι φυσικά. Η είσοδος είναι 10 ευρώ.
0: Πάμε στην 5η 1η Οκτώβρη στις 6 το απόγευμα, έναρξη μαθημάτων κριτικών χορών Λύρας, Λαγούτου και Πνευστών, γυναικείου τραγουδιού, κριτικού παραδοσιακού και εντύματος, κριτικής κουζίνας και παραδοσιακών τεχνών στην Ένωση Κριτών Βρυλισσίων. Για περισσότερες πληροφορίες 699-72-696-578.
1: Παρασκευή 2 και Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 9 το βράδυ πάλι, γιορτή τσικουδιάς από την Ένωση Κριτών Ελευσίνας στο χώρο Παλιές Αποθήκες Ελαιοργικής στην Ελευσίνα. Την Παρασκευή θα διασκεδάσουμε με το συγκρότημα του Δημήτρη Σπυριδάκη και το Σάββατο με τον Πέτρο Μαρούλη και την παρέα του.
0: Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 9 το βράδυ, γιορτή Ρακής, οργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Πεντέλης, η Αρετούσα, στην πλατεία Νέας Πεντέλης με το Γιάννη Μακρυδάκη και το Σταύρο Σουλακιώτη.
1: Πολύ ωραία. Το Σάββατο 3 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ, καζανέματα από την Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας με τον Πέτρο Σαρδάκη στην Αγία Βαρβάρα, Αγίας Λαύρας 4 και Γούναρη. Παραδοσιακά φαγητά και σπιρτάτη τσικούδια.
0: Μάλιστα. Για κρατήσεις 6977-493-086, εκεί απαντάει η Αθηνά η Ρουσάκη. Και πάμε τέλος να πούμε ότι την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτώβρη, 8.30 το βράδυ, γιορτή τσικουδιά στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό Νέου Φαλήρου, από την αδερφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια με το Μανώλη Κονταρό. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα προσφερθεί δωρεάν η τσικουδιά, το κριτικό πιλάφι και άλλοι παραδοσιακοί κριτικοί μεζέδες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά. Ήταν να γίνει το περασμένο Σαββάτο, αλλά λόγω της κακοκαιρίας θα πάει την ερχόμενη Κυριακή.
1: Κάπου θα πάμε κι εμείς.
0: Κάπου θα πάμε. Τραγούδι.

0: Energy FM.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλά.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
6: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
7: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
10: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
9: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
10: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντι κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανα ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
15: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
14: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
15: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
14: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
16: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
17: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
16: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: η μια πληγής, άλλη πληγής, στον πόνο και άλλη πόνη, πού σε κι εσύ που μου έλεγες, δεν θα σ' αφήσω μόνη, ακούσαμε από τη δική μας, τη Γεωργία την Νταγάκη.
1: Και μην ξεχνάμε για άλλη μια φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «επιστρέφω»? Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας.
0: Να τα πούμε τα τηλέφωνα.
1: Βεβαίως, είναι το 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
2: Και τώρα, διατροφική συμβουλευτική με τη σύμβουλο διατροφής στη Λιανή Γερακάκη.
0: Εδώ, Αλίκη, με έχουμε απ' όλα. Έχουμε και σύμβουλο διατροφής να μας λέει τι να τρώμε, να μην παχαίνουμε και τι να μην τρώμε για να μην χαλούμε την υγεία μας.
1: Τι δηλαδή, ωραία.
0: Ναι, είναι η Στέλλα Γερακάκη.
1: Γιατί ενώ ξέρουμε τι πρέπει να φάμε, τόσο συχνά καταλήγουμε να τρώμε αυτό που δεν πρέπει.
0: Σε ό,τι απαγορεύεται υπάρχει και ουσία. Έτσι λένε. Σε ό,τι απαγορεύεται υπάρχει και ουσία. Καλώς και το Γιώργη, το Βοσκάκη, το φίλο μας. Λοιπόν, πάμε στη Στέλλα μας. Στέλλα, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα, Αλική.
1: Καλημέρα.
3: Καλή μας αρχή, καταρχάς.
0: Σωστά.
1: Καλή αρχή, καλή αρχή. Ανυπομονώ, ανυπομονώ να σε ακούσω.
3: Ωραία.
1: Είναι το θέμα που μας απασχολεί λίγο πολύ όλους μας.
3: Βέβαια, βέβαια. Καταρχάς θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε ξανά και θέλω να πω έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι 11 χρόνια, Γιώργο. 11
0: μπράβο, χρόνια. Μπράβο, εσύ τα μετράς, 11, ε!
3: Τα μετράω, ναι.
0: Ναι.
3: Είναι από το 2015 είμαστε μαζί. Και ήταν έτσι, είναι όμορφα χρόνια, έχουμε κάνει ωραίες συζητήσεις γύρω από τη διατροφή και ωραία τώρα να συνεχίσουμε πάλι μαζί.
1: Έτσι, να συνεχίσουμε μαζί, να δούμε τελικά υπάρχει καλό και κακό φαγητό. Τι γίνεται, Στέλλα, πόσο μετράει, παίζει ρόλο η ποσότητα, η συνολική διατροφή μας? Δώσε μας λίγο τα φώτα σου, μπας και σωθούμε.
3: Ωραία. Καταρχάς να πω, να θυμίσω μάλλον στους ακροατές μας ότι εμείς εδώ στην εκπομπή και εγώ γενικά υποστηρίζω την ελληνική διατροφή και μόνο.
0: Βέβαια.
3: Όλες οι συμβουλές μας είναι βασισμένες γύρω από την ελληνική μας διατροφή και τα ελληνικά μας προϊόντα. Και σκέφτομαι σήμερα να πούμε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όλους για το καλοκαίρι που περάσαμε όμορφα, φάγαμε, ήπιαμε.
0: Ξεκουραστήκαμε πολύ.
1: Μπορεί να ήπιαμε και ένα κρασάκι παραπάνω, ένα κοκτέιλ παραπάνω, κάπως κάτι.
3: Σίγουρα, πολύ σωστό αυτό που λες, Αλίκη, γιατί καλοκαίρι στην Ελλάδα, χωρίς ένα τραπέζι με φίλους, χωρίς ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα, χωρίς ένα ποτήρι κρασί, δεν γίνεται.
1: Μην το κρύψουμε, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αλλά πώς μπορούμε να το σώσουμε τώρα που έχει μπει το φθινόπωρο, η βροχούλα έχει ξεκινήσει. Θα μπουν τα ρούχα τα πιο βαριά, αλλά και πάλι θέλουμε να είμαστε κάπως, εντάξει, σε φόρμα.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα λοιπόν, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι ότι πρέπει να μαζευτούμε. Αλλά τι σημαίνει όμως να μαζευτούμε? Πρέπει να αρχίσουμε τις απαγορεύσεις, να αποχαιρετήσουμε φαγητά, το ψωμί, τα μακαρόνια και όλα αυτά?
0: Όχι.
3: Όχι βέβαια. Όχι.
1: Εγώ ζω με μακαρόνια εντωμεταξύ. Στέλλα μου, σώσε με.
3: Το θέμα λοιπόν είναι να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τη διατροφή μας και να ξαναβρούμε τις καλές μας συνήθειες. Βέβαια, πώς θα γίνει αυτό? Με την ελληνική μας διατροφή που πραγματικά είναι ο σύμμαχός μας για να χάσουμε και βάρος. Όχι μόνο να φροντίσουμε τη διατροφή μας.
1: Βέβαια.
3: Είναι ο θησαυρός που έχουμε πραγματικά και πολλές φορές τον ξεχνάμε. Η ελληνική διατροφή μας και η κρητική διατροφή μας.
0: Ναι,
3: η μεσογειακή διατροφή
0: βέβαια
3: είναι η κρητική διατροφή.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως δεν χρειάζεται να αναζητάμε άλλες λύσεις, να ψάχνουμε παράξενα πράγματα, δίαιτες, στερητικές, για να μειώσουμε το βάρος μας, για να χάσουμε αυτά τα κιλά από το καλοκαίρι. Μπορούμε να τρώμε το ίδιο φαγητό με την υπόλοιπη οικογένεια και να χάνουμε πάρα πολύ ωραία βάρος.
1: Απλά να περιορίζουμε τις ποσότητες, λες? Αυτό είναι, να τρώμε δηλαδή τα αυγουλάκια μας το πρωί, να είμαστε, πώς, δηλαδή αν μας έδινες έτσι ένα πλάνο μικρό, σύντομο αυτό θα ήταν, ελληνική διατροφή, και να πάμε κάπως έτσι με τα αγαπημένα μας προϊόντα, τα βουλάκια μας το πρωί, το μεσημέρι, τι, τη σαλάτα μας, τι θα έλεγες?
3: Τρώμε κανονικά τα πάντα, όλα τα φαγητά, το μεσημέρι κανονικά το φαγητό μας, με τη σαλάτα μας, τα πρωινά μας. Δεν μπορούμε να δώσουμε τώρα πλάνο, γιατί είναι, θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα. Απλά τρώμε τα πάντα, δεν αφήνουμε στην άκρη κανένα τρόφιμο από τα σπιτικά όμως, έτσι, τα καλά τρόφιμα.
1: Αυτά φτιάχνουμε εμείς στο σπίτι μας, ναι.
3: Και το κλειδί είναι, όπως είπες πριν, να επιλέγουμε κατάλληλες ποσότητες, να συνδυάζουμε σωστά τα τρόφιμα και να έχουμε ποικιλία στη διατροφή μας. Και θέλω να πω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι η ελληνική διατροφή δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να μειώσουμε το βάρος μας. Είναι γενικά ένας τρόπος να φροντίζουμε την υγεία μας χωρίς να χάνουμε όμως την απόλαυση του φαγητού. Φυστή. Είναι το οικογενειακό τραπέζι, είναι η παρέα, είναι οι γεύσεις με τις οποίες μεγαλώσαμε. Όλα αυτά μπορούν να, έχουν, να συνεχίσουν να έχουν θέση στη ζωή μας και όταν θέλουμε να χάσουμε βάρος.
1: Έχεις πολύ δίκιο. Έτσι είναι. Αλλιώς αν χωθούμε, μερικές φορές έχουμε και το αντίθετο αποτέλεσμα.
3: Ναι, ακριβώς. Δεν πρέπει λοιπόν να μας πιάνει άγχος, όπως είπες, να θέλουμε να χάσουμε τα κιλά γρήγορα.
1: Ναι.
3: Η αλλαγή δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα ή σε μια εβδομάδα. Αυτό να το πούμε, είναι πολύ σημαντική η παρατήρησή σου.
1: Ναι.
3: Ας κρατήσουμε λοιπόν ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ένα τρόπο διατροφής με ποικιλία, μέτρο, απόλαυση, να μην αχωθούμε, να μην πιστεύουμε ότι μπορούμε να χάσουμε αυτά τα κιλά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για την υγεία μας, αλλά θα ξαναπάρουμε και τα κιλά. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μάθουμε να τρώμε με ένα τρόπο που μπορούμε να το συνεχίσουμε και το χειμώνα και το επόμενο καλοκαίρι, και όχι να στερούμαστε πράγματα.
1: Ναι, είναι τρόπο ζωής δηλαδή. Ναι, είναι
3: να
1: τρόπο
3: κρατήσουμε
1: ζωής.
3: Για πάντα αυτόν τον τρόπο διατροφής.
1: Πολύ ωραίο και πολύ ενθαρρυντικό όλο αυτό. Χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, χωρίς πρέπει, χωρίς απαγορεύσεις πολύ αυστηρές. Να ακολουθούμε ένα πρόγραμμα ωραίο, τυπικά, να τρώμε τα πάντα, λίγο, να μην υπερβάλλουμε, γιατί η υπερβολή πάντα φέρνει αποτελέσματα που δεν μας αρέσουν, και όλα καλά. Να είμαστε καλά, να τα λέμε εδώ, να ακούμε τις συμβουλές σου και να κυλήσει και να μπει αυτός ο χειμώνας.
3: Ότι όλο αυτό είναι δύσκολο να μπορέσουμε μόνοι μας να το βρούμε, δηλαδή πόσο θα φάμε, τι ποσότητες, πώς θα τα συνδυάσουμε. Όποιος λοιπόν θέλει κάποιο πιο προσωπικό πρόγραμμα, μια πιο προσωπική καθοδήγηση και στήριξη από μένα, μπορεί να με βρει, να επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν ξέρω, μπορώ να αναφέρω...
0: Βεβαίως, με αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, ναι.
3: Το έχω μάθει και εγώ, έχω μόνη μου τόσα χρόνια που είμαστε μαζί,
0: ναι.
3: Και το ανέφερα μόνη μου. Μπορεί λοιπόν κάποιος να με βρει.
1: Πού σε βρίσκουμε, γιατί σίγουρα
3: σε όποιο
1: υπάρχουν
3: μέρος
1: άνθρωποι
3: του κόσμου,
1: βέβαια.
3: Στο τηλέφωνο Viber και WhatsApp 690 720 16, και στο Facebook Κερακάκης Τηλιανής στα ελληνικά, και στην προσωπική μου ιστοσελίδα. Και θέλω να πω ότι όλο αυτό, όπως είπες, γίνεται χωρίς καμία στέρηση, με όλα τα αγαπημένα μας φαγητά που μαγειρεύουμε για εμάς και την οικογένειά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαγειρεύει κάποιος ξεχωριστά φαγητά κάθε μέρα.
0: Βέβαια. Αυτό, μα δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Βλέπω καμιά φορά παλιότερα που εκεί στο περιβάλλον το δικό μου το οικογενειακό κάνανε δίαιτα και τα λοιπά, και είχαν κάτι ζυγαριές εκεί και ζυγιάζανε, και τη μια μέρα θέλανε να κόψουν ένα κομματάκι κρέας, να το ζυγίσουν, να το ψήσουν στο air fryer και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή κάτι πράγματα, ενώ βάνεις στο τσικάλι, ξέρω εγώ, ένα φασολάκια με κολοκύδια και τα τρώσε, τελείωσε. Δηλαδή Έτσι δεν
1: έτσι
0: είναι.
1: Και αργά ή γρήγορα σε κουράζει. Για πόσο θα το κάνεις.
0: Ναι,
1: μετά θα πρέπει να επανέλθεις.
0: Βέβαια.
1: Στην πραγματικότητα. Να φας και ένα φαγητό φυσιολογικά. Ναι,
0: μάλιστα. Λοιπόν, Στέλλα μου.
3: Να τρώμε νερόγραφτα.
1: Όχι.
3: Δεν γίνεται.
0: Στέλλα μου, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ είμαστε, την υγεία μας να έχουμε. Και θα τα λέμε τη Δευτέρα τέτοια ώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα.
0: Να σε καλά.
3: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.

0: μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
2: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
1: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
2: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
1: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
3: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
2: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
4: Λοιπόν, μέχρι να βρούμε την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας, να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μιχάλη το Φωτεινάκι με τις μπαταρίες και τους φορτιστές Νόκο. Πω, τον πήρα και σώθηκα, παιδιά. Δεν φοβούμαι καθόλου. Δεν θα μείνω ποτέ από μπαταρία. Φορτιστές, κινητές μπαταριών Νόκο. Μια φορά το παίρνεις και τελείωσε. Το έχεις σταμάξει και όπως είσαι στο φαρμακείο. Γιατί αν σε πιάσουν χωρίς το φαρμακείο, σε γράψουν. Ναι. Ενώ αν σε πιάσουν χωρίς φορτιστή Νόκο, δεν θα σε γράψουν, αλλά δεν θα μπορείς να προπατήξεις, δεν μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, αυτά, και πάμε τώρα να μας πεις τι είχες ρωτήσει και ποια είναι η απάντηση.
5: Λοιπόν, η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη επιστρέφω,
4: είναι
5: για γέρνο και για έρνο.
4: Για γέρνο λοιπόν και για έρνο. Και είναι μια από τις πιο συνηθισμένες και αγαπημένες λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Κυριολεκτικά, «Εγιάγυρες μρε», λέει, «Εγιάγυραμε». Δηλαδή σήμερα θα με ρωτούν εμένα όλη μέρα, «Εγιάγυρετε μρε στο σταθμό», «Εγιάγυραμε». Κατάλαβες, έτσι πάει η δουλειά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, Δήμητρα, κάναμε ρεκόρ σήμερα. Ακούστε εδώ τι γίνεται. Προλαβαίνουμε, τι ώρα είναι? Για να δω, ναι, και 54 έχουμε ώρα. Λοιπόν, ποιοι μας επικοινώνησαν μαζί μας? Η Τόνια από το Ηράκλειο, ο Μιχάλης ο Τζορτζάκης, η Ελένη η Κολιακουδάκη, ο Λουκάς από το Κοροπή, ο Γιάννης ο Κελάκης, η Παγώνα μας από τον Ανοβαλσαμό, ο Οδυσσέας ο Πλατήραχος από την Αυστραλία, παρακαλώ, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, η Χαρά η Αρκαδιανού από τον Έθνο, η Μεθοδία Κεφαλογιάννη από το Ηράκλειο, ο Μανώλης ο Νταγάκης που κάνει την προπόνησή του στο Ρέθυμνο, η Κλειό η Πρατικάκη, ο Γιώργος ο Λεμονάκης, Νίκος Κατσκανδαράκης, ο Γιάννης ο Ιωάννου που μας είπε ότι έχει κάμει στο Μιλοπόταμο 9 πόντους νερό. 9 πόντους νερό. Και δεν μπήκε ακόμα ο χειμώνας. Καλά την πάει τη δουλειά. Ο καιρός. Στρατηγή Ανδρεάκου, Βασιλική Μαμάκη, Κλαουράκης Αντώνης, Γιώργος Πεντζάκης. Πεντζάκης Δήμητρα, ναι. Γιώργος Κουκουράκης, ο Άρχοντας από την Κάριστο. Η Στέλλα η Χασικίογλου, η Παγώνα μας την είπαμε. Ο Ρέστης ο Πασπαράκης από τη Νέα Υόρκη. Δήμητρα Γρηγοράκη, Δημήτρης Αβερκάκης, ο Αβέρκος από τα Χανιά, ο φίλος του Πατακοστελή. Και την Κυριακή θα έχουμε το μνημόσυνο του Πατακοστελή τα 2 χρόνια στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα το λέμε κάθε μέρα, 11 η ώρα, την Κυριακή στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας. Λοιπόν, Ιωσήφ Κοκοτσάκης, Θοδωρής Σαράντης, Αθανασία Ταρπινίδου, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, Μανώλης Μπικάκης, Δημήτρης Μακρυδάκης με την Αρετούσα, Δημήτρης Κακουράκης, Κωστής Ξημεράκης από τα Αγγλικά Νερά, Ευελίνα από το Ρέθυμνο, Βασιλική Μαμάκη μας έστειλε και μαντινάδες, Δασκαλάκη Χρυσούλα, Ζαχαρίας Καμπουράκης, Πολύβιος Πιταροκίλης, Ρένα Βασιλάκη, Προεδρίνα μας, Δραμητινός Αδάμ, Άντζη Σαραβελάκη, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, αντιδήμαρχος Αγίου Δημητρίου και κοσμήτωρα στην Παγκρίτιο και αντιπρόεδρος του Συλλογοκριτών Αγίου Δημητρίου, Αντώνης Γιανακάκης, Αθηνά Καναβά, Κασοτάκη Ανδριάνα, Κωνσταντίνος Θανόπουλος, Μανώλης Βαβουδάκης, Μανώλης Αντωνακάκης, Αντώνης Νεονάκης, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Πέτρος Βρουβάκης, Κώστας Περουλής, Νίκος Τωμαδάκης, Στέλιος Μπατάκης, Κατερίνα Μητυλιού, Ινταμρε γίνεται πάει, Αντώνης Νεονάκης, Μένιπος Ζαφυριάδης, Αρετή Νεονάκη, Κώστας Μπαξεβάνης, Γρηγόρης Αλισανδράκης, Φλόρα Παπουτσάκη, Αντώνης Κουκλινός, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Χρυσούλα Κουτσάκη από το Αντισκάρι, Στέλλα Νικολάου, Γιώργος Βοσκάκης από το Ρέθμνο, η Ελένη που το τηλέφωνο της δίνει σε 2-2-98, Χαρούλα Τζιγκουνάκη, Μανώλης Μανουσάκης, η πιλωτίνα μας, Κλειό Πασπάτη, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Μανώλης Καζεράκης, Σοφία Μαρινάκη, Παύλος Ατσαλής, Δημήτρης Κακουράκης, Στέφανος Σταυρακάκης, Μαρία Θεστού Θεοτόκη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Λουκάς Άνδρεα Δάκης, Δρυμαλή Τιάννα, Πένι από τα Μελίσια και τελειώσαμε. Πώς ήταν.
5: Και έτσι χωρίς να το καταλάβω.
4: Μπράβο, με την πρώτη. Ναι, με την πρώτη βάλαμε γκολ.
5: Φτάσαμε
4: σαν την εθνική μας. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και να φύγουμε.
5: Χαιρετήσουμε. Έτσι χωρίς να το καταλάβουμε, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργη μου, για το πολύ θερμό καλωσόρισμα στην εκπομπή σου. Κρατήστε ό,τι πιο όμορφο μπορείτε από αυτή τη μέρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα για αύριο. Σας χαιρετώ, φιλιά πολλά από μένα.
4: Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, να διορθώσω κάτι, μου ήρθε κατευθείαν, είδες όταν έχουμε, είπα Γιώργης Βοσκάκης από το Ρέθμνο και λέει από τη Μεσαρά είμαι. Δεν είναι από το Ρέθμνο Βοσκάκης, είναι από τη Μεσαρά. Εντάξει Γιώργη μου, Κρήτη είναι μία. Είναι μία ενιαία από το χωριό, λέει, του Ηλία του Κουρσάρου. Α, μα, τον Ηλία μου, ο Ηλίας δεν μας έστειλε μήνυμα σήμερα. Να και ένας που έλειπε. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Να είστε καλά, καλά να περνάτε, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή εβδομάδα. Αύριο το πρωί στις 8, εδώ. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
12: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
11: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
13: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
11: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
14: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
15: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
14: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
16: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
17: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
16: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
17: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
16: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
17: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
16: Tony Strom.
17: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
16: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
17: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
18: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
19: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
20: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
21: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
20: 6666-666.
21: Σίτες.
20: Ρολά.
21: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
20: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
21: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
20: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
22: Είναι αλουμίν.
23: Τα γρήμι στέκει στο τσουκρί.
24: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
25: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
26: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
27: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Έτοιμοι κι εμείς, πανέτοιμοι, ετοιμοπόλεμοι πάντα. Ραδιοφωνικά, κριτικά, δυνατά. Για το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, καλώς σας βρήκαμε. Μείνετε εδώ να σας χαιράσουμε. Καλή κριτική μουσική και όμορφη παρέα. Καλύτερη παρέα, όλοι εσείς. Πιστεύω να πέρασε όμορφα το Σαββατοκύριακο, να ξεκίνησε δυναμικά η εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν. Να καλωσορίσουμε και τον Γιώργο τον Ταγάκη. Καλές εκπομπές Γιώργο, με το δυναμικό team που διαθέτεις. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα Γιώργο Ταγάκη. Και σε όλους τους παραγωγούς, καλές εκπομπές. Είμαστε έτοιμοι. Για πάμε. Με βιολί ξεκινάμε σήμερα. Καινούργια πράγματα, καινούργια ακούσματα, καινούργια τραγούδια, καινούργια κυκλοφορία. Γραμπουσιανά μου κύματα.
1: Γραμπουσιανά μου.
0: Στίχη Βαγγέλης Ταξιδευτής, Θεόφιλος Χριστουλάκης.
1: Γραμπουσιανά μου κύματα.
0: Μια μεγάλη ερμηνεία με τον Ηλία, το χορευτάκι, τον καλό φίλο από τα Χανιά. Γραμπουσιανά μου κύματα.

0: τηλέφωνα τα δώσαμε, δεν τα δώσαμε, θα τα δώσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλώ σου θέλω, αδερφέ, και καλή μέρα.
0: Τα ξέρετε, τα τηλέφωνα δεν χρειάζεται να σας τα πω. Οπότε εδώ είμαστε όλοι μαζί. Καλημέρα, Χαραλάμπη, καλή εβδομάδα. Ό,τι σου θέλω να έχω.
1: Ακριβώς έτσι, να είσαι καλά. Από εδώ, από το βροχερό Κρουσό, να σε παίρνω. Να σου πω και ένα καλό νέο, αλλά και ένα κακό. Γιατί θυμάσαι προχθές που είπαμε από στιγμή, αλλά η στιγμή δεν ξέρεις που θα βρίσκεσαι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς το Σαββατοκύριακο,
0: ναι,
1: έχασα τη γυναίκα μου, τη αδερφή στον άντρα, τον Μπατζανάκη μου. Εδώ στο Γκουρσόνα έμενε, καθότανε δίπλα στο Λουτράκι, ένα χωριό. Τον κυδέψαμε χθες 11 η ώρα.
0: Μακαρία του λοιπόν, να είστε καλά να το θυμάστε.
1: Ναι, και λόγω τώρα της αιτίας του τον ετοιμούμε, θα τον ετοιμήσουμε, θα καθυστερήσω κάπως καιρό να βγω. Αλλά και σήμερα βγήκα για το ευχάριστο. Σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο πρωτότοκος Γιώργης, 28 του Σεπτέμβρη. Γεννήθηκε του
0: 70, λοιπόν, να τον χαίρεστε.
1: 72, και θα του διαβάσω κάτι για να πούμε από τον πόνο στη χαρά.
0: Πάμε.
1: Και θα του πω: χρόνια πολλά, βλαστάρι μου. Χρόνια πολλά, παιδί μου. Εσύ είσαι η ανάσα μου και η αναπνοή μου. Χρόνια να ζήσεις 100 και να τα ξεπεράσεις. Χώμα να πιάνεις, να γεννεί η ευχή.

Μπαλτασάρι μου στο θειό πάντα να σε προσέχει. Ή το χουβαρδαλίκι σου τα πάντα ξεπερνάει. Χώμα κρατάς τα χέρια σου, χώμα κρατάς τα χέρια σου και γίνεται λέει χρυσάφι. Σου εύχομαι σαφή για εκείο να σου χαρίζω, κι όσο θα ψέλνω και θα ζω θα σε δοξολογίζω. Χρόνια πολλά απ' τη μάνα σου την πόλη πονεμένη, μα και από την Ήρμα σου που αγαπάς κι είναι αγαπημένη. Έχει ένα χιλάκι και το αγαπά πολύ. Σκεφτόμαι, ξανασκέφτομαι τι να σου πρώτο γράψω, αφού δεν βρίσκω απάνω σου κακό να το λογιάσω. Το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, γε μου προς τότο και μου, εμόρφινες το σπίτι μα λουλούδι.

Έλα κουκάκι, Μιχάλη Σταυρουλάκης, μην απορείς. Στη Χιλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Καλημέρα να πούμε στην Κύπρο. Καλημέρα Τόνι Αντωνίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα.

τραγούδι καλοτάξιδο να είναι. Σε αυτή την ψεύτρα τη ζωή όλα κάποτε τελειώνουν, μας λέει ο Ηλίας ο Βανουράκης. Μας φαίνει την καλημέρα του, την αγάπη του και λέει ότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα. Το γράφει η ίδια η μοίρα. Ο καφές κρυώνει στο φλιτζάνι, αχνίζει και ύστερα παγώνει. Το τσιγάρο καίγεται, γίνεται στάχτη και σωπαίνει. Ο ουρανός τρέχει ασταμάτητα, κυνηγάει τον ίδιο του τον ίσιο. Και οι άνθρωποι, αχ οι άνθρωποι, αλλάζουν σαν τα πουκάμισα. Το ένα πρωί σε φιλούνε, το άλλο πρωί σε ξεχνούνε. Κι όμως μέσα σε όλα αυτά που χάνονται και σβήνουν, υπάρχει κάτι που δεν το πιάνει ούτε ο χρόνος ούτε ο χάρος. Είναι εκείνη η στιγμή, εκείνη η ματιά, εκείνο το γέλιο που σου δώσε κάποιος χωρίς να σου ζητήσει αντάλλαγμα. Είναι η αγκαλιά που σε κράτησε όταν όλοι σε αφήνανε. Είναι η λέξη υπομένη από καρδιάς. Αυτό μένει. Αυτό δεν καίγεται, δεν κρυώνει, δεν αλλάζει. Μην ψάχνεις την ευτυχία στα μεγάλα και στα τρανά, ούτε στα πουγγιά με τα φλουριά, ούτε στα σπίτια τα ψηλά. Η ευτυχία είναι ένα βράδυ σε μια καλύβα με τσικουδιά, με δύο φίλους αληθινούς, με μια καρδιά που σε πονά. Είναι το γάλα που μοιράστηκε, το ψωμί που κόπηκε στη μέση. Είναι το να σε καλά που σου πάνε χωρίς να περιμένουνε. Όταν θα έρθουν τα δύσκολα και όλοι θα έρθουν να το θυμάσαι. Όταν θα νιώσεις πως δεν σου μείνει τίποτα στα χέρια, κλείσε τα μάτια και ψάξε μέσα σου στον παούλο της ψυχής σου. Εκεί θα βρεις φυλαγμένες όλες τις αναμνήσεις σου, σαν παλιά γράμματα δεμένα με σπάγκο, σαν εικόνες ξεθοριασμένες. Και τότε θα καταλάβεις πως ήσουν πάντα πλούσιος, γιατί είχες αγαπήσει και είχες αγαπηθεί. Κι αν οι άνθρωποι αλλάζουνε, ας τους να αλλάξουνε. Δεν πειράζει αδερφέ μου, έτσι είναι ο κόσμος φτιαγμένος. Εσύ μην αλλάξεις, εσύ κράτα την καρδιά σου ίδια καθαρή σαν το νερό της πηγής του ψιλορίτη. Γιατί στο τέλος, όταν θα κάνουμε ταμείο, δεν θα μετρήσουμε φλουριά, θα μετρήσουμε πόσες καρδιές ζεστάναμε, πόσες ψυχές αγγίξαμε. Και αυτό είναι το μόνο κέρδος που παίρνεις μαζί σου. Γι' αυτό σου λέω, όσο ακόμα ο καφές σου είναι ζεστός, πιες τον. Όσο ακόμα το τσιγάρο σου καίει, κάπνισέ το. Όσο ακόμα ο ουρανός είναι από πάνω σου, κοίταξέ τον. Και όσο ακόμα έχεις ανθρώπους να αγαπάς, αγάπα τους. Μην αφήνεις τίποτα για αύριο, γιατί το αύριο είναι υπόσχεση χωρίς υπογραφή. Μόνο το σήμερα είναι δικό σου και οι αναμνήσεις που θα γίνουν αύριο. Τίποτα δεν μένει, όλα περνούν και σβήνουν. Μα οι στιγμές που αγάπησες ποτέ τους δεν πεθαίνουν. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε εσένα και στην καλύτερη παρέα του Ερωτόκου. Ηλίας Φανουράκης. Πάμε να κλείσουμε με μία, το ημίωρο με μία καινούργια ερμηνεία. Σε ένα αγαπημένο τραγούδι του Μύρου του Σκουλά. Στίχη Μύρος Σκουλάς. Ερμηνεία από τον Κώστα το Δαφέρμο. Μόλις ανέβγες στο διαδίκτυο, ενέσεις δεν με πιάνουνε. Δαφέρμος, ενέσεις.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Όκοι εκλεκτού καφέ συλλέγονται με μεράκι, επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
6: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
6: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
6: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
6: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
6: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Μόλυση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
15: Με τη λίγη και παξιμάδινε στο Βουργιαλάκι μου.
13: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
16: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Στο Βουργιαλάκι μου.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
17: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
18: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
19: Κομμάτι της παράδοσης.

Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης με Μανώλη Αλεξάκη. Για ένα μερακλείδικο μαλεβιζότη. Χαμογελούν οι βιόλες μου στο χάραμα της ημέρας. Απ' το γλυκό κανάκιμα που το σε κάνει ο αέρας. Στον ήλιο υποκλίνονται και τον υμνολογούνε, γιατί με την ανάσα του τσαγγίζει και ξυπνούνε. Λούγονται και χτενίζονται εις του Θεού τη βρύση, και κάθε στάλα πάνω τους ένα φιλί θα αφήσει. Χειμεροδιάντος γίνεται θυμία μας την πλάση, που το αεράκι το λαλεί στον ουρανό να φτάσει, να βρει το θρόνο του Θεού, να τον ελιβανίσει, και ο Θεός να πει μουρμουριστά ευλογημένη φύση. Άννα Σκανδαλάκη.

0: Καλημέρα να πούμε στο Ρέθυμνο, στο Σιμισακό Γιώργη. Μας ακούει, στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Και μας στέλνει και μία μαντινάδα με τα χαιρετίσματά του. Έχει η ψεύτρα η ζωή, φουρτούνες και στραπάτσα. Και θέλει το τιμόνι της, τόλμη, μυαλό και μπράτσα. Γεια σου Μισακέ.
1: Έλα σου λέω.
0: Καλημέρα στο Γιώργο το Σταυρουλάκη, μας ακούει από την Αθήνα. Στέλνει την καλημέρα το Γιώργος. Καλή εκπομπή να έχετε. Αν μπορείτε βάλτε, λέει, Μιχάλη Αλεφαντινό. Μπορούμε. Μπορούμε.
2: Πολύ. Χειροκρότημα στο παιδιά.
0: Πάμε να τον ακούσουμε έτσι όπως τραγούδησε πριν από λίγες μέρες σε εκδηλώσεις του Παγκρίτιου Συλλόγου, σε εμφανίσεις του Παγκρίτιου Συλλόγου, που είπανε μαζί τόσες λίρες, μαζί τόσα λαγούτα, μαζί τόσα μουσικά κριτικά όργανα, μαζί τις Λίμνες. 28 9 20 53 500, θα το πάμε από την αρχή αφού ακούσουμε την γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλό μεσημέρι κύριε Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι κύριε Μαρία.
3: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Και όλος ο κόσμος μας ακούει. Καλή εβδομάδα. Καλό φθινόπωρο που ήρθενε με τα χιάρτια του που λέγανε οι παλιοί. Είναι πραγματικά το παλιό φθινόπωρο που ζούσαμε. Χειμωνιάτικο, με τη δροσεράδα του, με τη βροχούλα του, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν κύριε Γιώργο, προχθές ήμουνα καλεσμένη στο υποθέατρο στο Ηράκλειο και είπα μία ρήμα της Κρήτης μας για τις αξίες της.
0: Ναι.
3: Είναι λίγο μεγαλούτσικη, γιατί έτσι μου το ζητήσανε, αλλά αξίζει να ακουστεί από τον ερωτόκτο, γιατί έχει ουσία και ζουμί πολύ. Να την επούμε.
0: Να την επούμε, ναι, ναι,
3: να
0: πάμε.
3: Να την επούμε κύριε Γιώργο. Πόσο λέει μ' αρέσει να σε υμνώ, Κρήτη μου το κατέχεις, καθώς τα φιλοκάρδια μου την πρώτη θέση έχει. Γιατί σε η πατρίδα μου το χώμα που με γένα, κι όσα για θέλω να σου πω δεν γράφονται με μπένα. Πόσο μ' αρέσει αληθινά να σ' ομορφοξομπιάζω, να ομορφοξομπιάζω απ' άκρη σ' άκρη το νησί που ένα λογαριάζω. Κάθε νομό σου ένα μπαξέ σ' απέραντο περβόλι, σαν του Ελγκρέκο ζωγραφιά που καμαρώνουν όλοι. Ο ήλιος σου ο λαμπερός η κάμπη τα βουνά σου, οι θάλασσες ο αέρας σου και τα κρυγιά νερά σου. Κάθε κορφή σου στέκεται σαν δυνατή κολόνα και σε στηρίζει Κρήτη μου από αιώνα σε αιώνα. Είσαι η μάνα του Φωτός, Κορνάρου, Καζαζάκη, του Βενιζέλου, του Σοφούμα και του Γιαμπουδάκη. Είσαι αυτή που ηρωικά έδιωξε στον εχθρό σου όταν αυτό σε θέλησε να πάρει το βιό σου. Να γίνει ο κατακτητής και εσύ να είσαι η σκλάβα. Τότε άναψε η λευτεριά περίτρανα τη δάδα. Μέσα από τα κακοτράχαλα γεννήθηκαν αξίες που έθρεψαν οι κριτικοί με ηρωικές θυσίες. Κάθε αξία ο κριτικός με δάκρυα ποτίζει και σαν σγουρό βασιλικό στη γλάστρα βαβαλίζει. Είναι αυτές που κρατούν ψηλά την κοινωνία. Σε κάθε πόλη και χωριό έχουν και άλλη αξία. Βαθιά η πίστη στο Θεό, στον Άγιο το τάμα, που ελπίζει πάντα ο πιστός να ζήσει ένα θαύμα. Μετά η οικογένεια για να βαθιοριζώσει, να γίνει δέντρο ισχυρό κλόνους πολλούς να πλώσει. Να κάνει συντεκνιές πολλές και ισχυρές φιλίες, που δεν υπολογίζονται με τα λεφτά οι αξίες. Είναι το σχολείο το καλό που τις αρχές θα δώσει, για να χτιστεί ένα παιδί με πίστη και με γνώση. Και αφού έχω λέει τα χρονάκια μου, θα σας γυρίσω πίσω σε μια αλλοτινή εποχή που δεν θα ξαναζήσω. Από δεν είχε τότε σας δίπη τεχνολογία και κριτικοί ζούσανε την κάθε μια αξία. Σε πόλεις και μικρά χωριά, ακόμη και με τόσα, εζούσανε χωρίς λεφτά με σύμμαχο τη φτώχεια. Δεν είχαμε τηλέφωνο να επικοινωνούμε, ούτε και τηλεόραση και λάπτοπ για να δούμε. Η διατροφή μας ήταν μονάχα από τη φύση και αγώνα έκανε πολύ ο κάθανης να ζήσει. Οι πια πολλοί αγράμματοι δεν πήγαιναν σχολεία, μα το μυαλό εδούλευγε με του Θεού σοφία. Από τη φύση έτρωγαν, βότανα, γιατρευόταν και από τα χόρτα έκαναν στρώματα και κοιμόταν. Γάμους απλούς εκάνανε με του Θεού τον νόμο και δύο σάρκες γινόταν μια και βάδιζαν το δρόμο. Παθένα η κάθε κοπελιά έβανε το στεφάνι και η χαρά του να παντρευτεί ο λογισμός δε βάνει. Εκάνανε πολλά παιδιά, δεν εσκεφτόταν κόπο, Μονάχα να πλησίνουνε τον πληθυσμό στον τόπο. Να έχουνε πολύ στρατό, εγρήκουνα να λένε, γιατί πατρίδος την τιμή γέρι και νι να κλαίνε. Με γλέδια διασκεδάζανε, κάνανε καντάδες και αυτοσχεδιάζανε όμορφες μαντινάδες. Πόσους κλειδώνους έζησα στα ίδια νιού τη χάρη, χωρίς λαγού το λιρατζής να πιάνει το δοξάρι. Ο νιός κι μια παλίπιζε εκείνο το σεφέρι, ο κλείδωνας το ριζικό γρήγορα να φέρει. Χωρίς φαΐ, χωρίς πιωτό στο κέφι για να βγούνε, και το πλατή χαμόγελο όλοι να μοιραστούνε. Το όλοι μαζί εζούσαμε τότε στις κοινωνίες, από λιγού υπήρχενε το μίσος οι κατσίες. Η κάθε πόλη και χωριό είχε πολλά παιδάκια και αυτοσχεδιάζανε παιχνίδια στα σοκάκια. Δεν ήταν τότε οι μαντιά να πιάσουν τη σκαντάλη, αλλά στο δρόμο του Θεού με ήσυχη βιοπάλη. Του φέτια δεν χαλούσανε τότε την ησυχία, μόνο τσιλίρα σκοντιλιές κι αυτοί χωρίς ησυχία. Και οι γιαγιάδες τα παιδιά να λένε παραμύθια, να κάνουν και στην παρασιά στραγάλια μεροβίθια. Για ήρωες τους είχανε ωραίες κριτικοπούλες, με τα φιστάνια τα μακρά και τις χοντρές σικούρλες. Σαν τη λαμπάδα λίτσε κλεισάς ήταν τα κορνιάδος, κι όπως θυμινοήτησες έλαμπη ομορφιάδος. Με αμπρακάμους στο λαιμό, με όμορφους μαμουδιέδες, χρυσό σταυρό στο πέτιντο και φιλτυχή κολιέδες, και βρακοφόρους κριτικούς με ζώνες με ιτάνια, με το κεφαλομάντιλο και σουφρωτά στη βάνια. Και κατά γράμμα σέβονταν τις αξίες μία-μία αυτές που διδάσκονταν τότε από τα σχολεία. Όλα αυτά κι άλλα πολλά ζουν και θα ζουν στην Κρήτη, για να μας μπεγεντίζουνε σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό παιδιά, νέα παιδιά, να μη σκεφτείτε κόπο, κάμετε ότι είναι δυνατό στον ειδικό σας τόπο. Κρατήστε αναλύωτο της ανθρωπιάς χατήρι, μα και την πίστη τη βαθιά στις εκκλησάς σαλτήρι. Αναβιώστε έθιμα που έκανε η γιαγιά σας, για να τα βρουν μεθαύριο και τα παιδογονά σας. Γράψετε πάνω στο χαρτί τόπου λαογραφία, για να τη βρει κληρονομιά η αυριανή παιδεία. Κρατήστε τον πολιτισμό της Κρήτης στο μεγάλο, με το καιρό θα πάρετε ποτσίνι το ρεγάλο. Βγάλετε από τη ζωή πιστόλια και μαχαίρια και βάλετε βασιλικό όπως παλιά στα χέρια. Κρήτη δεν είναι οι κάλικες που πέφτουνε στο χώμα, πολλές φορές να αφαιρούν ζωή από το σώμα. Κρήτη θα πει πολιτισμός και των γενναίων βλέμμα, που πότισαν για λευτεριά το χώμα τζιμέμα. Κρήτη θα πει το να κρατήσει του διπλανού το χέρι, όταν η μοίρα το χτυπά και εκείνος υποφέρει. Κρήτη θα πει ηρωισμός, σαν το δασκαλο Γιάννη, που πάνω απ' όλα στη ζωή πίστη πατρίδα βάνει. Για την τιμή δε δίλιασε και γίνει και θυσία, και έδειξε τη μέγιστη της ελευθεριάς αξία. Ήθελα να γράφα πολλά, Κρήτη να σε χορτάσω, αλλά δεν θέλω φίλοι μου άλλο να σας κουράσω. Τούτα τα λίγα έγραψα με τη φτωχή μου μπένα, και αφήνω τα με σεβασμό χώρια στον καθαένα. Αν ωφελούνε, πάρτε τα, πέτε τα σε σχολεία, και πείτε να κρατούν γεράς αξίες η παιδεία. Πίστη, αγάπη, σεβασμό να βάλουνε θεμέλιο, να χτίζουνε τα όνειρα με τη χαρά και γέλιο. Κρατήστε τα άσπρωση τιμή, το χρώμα μη μαυρίσει, για δεν υπάρχει πλησταριό να το ξαναφτρίσει. Βάλτε την πίστη στο Θεό, στον πέτη να ριζώσει, που αυτή καρπούς ολόγλυκου στη ζήση θα σας δώσει. Σέβεστε τη γονέους σας, παίρνετε την ευχήντος, γιατί για σας θυσία σαν τα νιάτα της ζωήντος. Και ό,τι θα δώσεις στο γονιό θα δώσουν τα παιδιά σου, όταν θα έρθει με τον καιρό και σένα η σειρά σου. Και τέλος σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, που εμοιράστηκα με εσάς τα συναισθήματά μου. Αυτή, κύριε Γιώργη.
0: Κρήτη θα πει Μαρία Καλεντάκη. Πολλά συγχαρητήρια. Λίγο μεγάλη, αλλά άξιζε νομίζω.
3: Ναι, ναι, και εγώ κύριε Γιώργο αυτό είπα, ότι άξιζε τον κόπο, γιατί μου τη ζητήσανε να είναι μεγάλη, να έχει ζουμί.
0: Με πολύ νόημα. Βέβαια τα περισσότερα από αυτά δεν ισχύουν. Δυστυχώς έχουμε χάσει το δρόμο μας εντελώς.
3: Κύριε Γιώργο, μπορώ να σου πω ότι τα νέα παιδιά που με πλησιάσανε μετά αγγίξαν την καρδιά μου. Τι να σου πω. Τα νέα παιδιά, τα άγγιξα πολύ τα νέα παιδιά.
0: Μπράβο κυρία Μαρία και πάλι συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και μακάρι
0: καλά
3: να γίνει ένα σποράκι για όλα αυτά. Για την Κρήτη μας πραγματικά, που αυτή είναι η Κρήτη.
0: Ευχαριστούμε για όλα.
3: Σας χαιρετώ.
0: Θα αναρτηθεί αυτή η ρήμα και στο ίντερνετ, να την ακούτε όσες φορές θέλετε από την κυρία Μαρία Καλεντάκη. Πάμε Λίμνες. αφαντινός. Πόσες λίρες μαζί.

0: από την Άρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα Βιάνος.
1: Παρόλο που δεν ήθελα να κόψω τον αγαπημένο μου τον Μιχάλη, φοβούμαι να πιάσω εύκολα γραμμή, θα το συνεχίσω μετά. Λοιπόν, να πω πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη. Αξίζει πραγματικά τον κόπο και μακάρι να αυτά τα πράγματα να τα βάναν τα νέα παιδιά στην καρδιά τους και στην ψυχή τους.
0: Μα θύμισε άλλες με εποχές περασμένες και μας πέρασε και πολλά μηνύματα.
1: Όλα αυτά που λέει τα έχουμε ζήσει εμείς οι παλιοί και για την ηθική και για τον τρόπο που παντρευόμαστε και όλα. Πολλά συγχαρητήρια. Έλειπα το πρωί, δεν ξέρω ποιοι βγήκανε. Καλημερίζω όλους τους φίλους μας, οι φίλες. Μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Το Χαραλάμπι άκουσα που είπε πως είχε δυο λόγιο και λύπη και χαρά. Λοιπόν, πρώτα να χαίρεται το γιο του, να είναι πολύχρονος, ευτυχισμένος στην οικογένειά του και στην λυπητήρια και για το κουνιάδο του που μου είπε ότι χάθηκε, είχα στη ζωή του. Λοιπόν, και να πω λοιπόν και εγώ στον εγγονό μου που γεννήθηκε εμένα σαν σήμερα ο εγγονός μου.
0: Α, έχουμε χαρές.
1: Ναι, και έχουμε και εμείς χαρές. Είναι ο πρώτος εγγονός που γεννήθηκε από τα αγόρια μας. Είναι τώρα στην πυρασβεστική. Να έχει καλή διαδρομή για να μην τυχεί ποτέ σε κίνδυνο, του εύχομαι, γιατί είναι η δουλειά του επικίνδυνη. Και του λέω ένας μπαξέ σου, εύχομαι να είναι η ζωή σου όλη, να κολυμπάς με συγχαρές καθημερινή και σκόλη. Χρόνια πολλά σου εύχομαι για τα γενέθλιά σου και στη ζωή, στη διαδρομή, μόνο χαρές μπροστά σου. Εγώ σου κάνω μια ευχή σαν πέφτουνε τα στέρια, την ευτυχία να κρατείς πάντα στα δυο σου χέρια. Να το χαιρόμαστε, να χαίρονται,
0: του χρόνου, και του χρόνου
1: να χαίρονται όλοι οι γονείς και οι παππούδες, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και να έχουν δρόμο καθαρό, Παναγία μου, και ποτέ να μην τύχουν σε κοινή.
0: Να είσαι καλά Κατερίνα, να χαίρεις λοιπόν, όλη την οικογένεια.
1: Θα βάλεις αργότερα τα χρόνια πολλά λοιπόν από μένα για τον εγγονό μου.
0: Ευχαρίστω, ευχαρίστω.
1: Λοιπόν, συνέχισε τώρα τον Μιχάλη, τον ακούσω με λίγο. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα Γιώργο Κοκαράκη, καλημέρα ξάδερφε. Συγκλονίστηκε ο Γιώργος Κοκαράκης με το ποίημα που διάβασε η κυρία Μαρία Καλεντάκη και λέει: ακούω το ποίημα της κυρίας Καλεντάκη και μου θυμίζει τη γραφή του Λυράρο Γιάννη. Συγχαρητήρια πολλά, καλή εβδομάδα σε όλους. Γιώργος Κοκαράκης, συγχαρητήρια πολλά στην κυρία Μαρία Καλεντάκη για την όμορφη ρήμα που διάβασε και το θύμισε τη γραφή του Λυράρο.

0: Καλημέρα στη Γερμανία, Γρηγόρης Ρωμανάκης στο Ντόρτμουντ. Τους Γερμανούς λέει πατήσαμε κι ας είχανε τα όπλα, γιατί η Ελλάδα έχει ψυχή και παλικάρια πρώτα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη, μια όμορφη εβδομάδα εύχομαι κι εγώ στον καθένα ξεχωριστά. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που κέρδισαν χθες τη Γερμανία και μας έκαναν υπερήφανους πάλι. Ο Γρηγόρης Ρωμανάκης μιλάει για τον αγώνα χθες Ελλάδα-Γερμανία. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τόνια μας.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Για σε σένα, ό,τι επιθυμείς. Καλή εβδομάδα.
1: Ακούει ο αγαπημένος φίλος μου, ο Γιώργος ο Κοκαράκης, να του στείλω την καλημέρα.
0: Σε ακούει,
1: μου.
0: Ναι, σε ακούει.
1: Να του στείλω την καλημέρα μου στο Γιώργο το Κοκαράκη, στην όμορφη οικογένειά του, στην γλυκιά Μανούλα του. Πολλά χαιρετίσματα να δώσει την κυρία Γεωργία. Και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, συγχαρητήρια στην κυρία Μαρία την Καρετάκη για την πανέμορφη αυτή ρήμα που μας είπε. Να είναι πάντα καλά και στην Κατερίνα να χαίρεται τον εγγονό της. Και την καλημέρα μου σε όλους. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούει ο Γιώργος ο Κοκαράκης, ακούει και ο Αλέξης ο Κοκαράκης. Καλημέρα Μπαρμπαλέξη. Παίρνει καλημέρα του. Είναι λέει η σημερινή ημέρα γεμάτη υγεία, χαρά, δύναμη και την ευλογία της Παναγίας σε όλους μας, σε εμάς και την οικογένειά μας με τη βοήθεια του Θεού. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα να στείλουμε και στα Χανιά. Καλημέρα στο Θανάση τον Πατεράκη που μας ενημέρωσε ότι υπάρχει καινούριο τραγούδι σε στίχους δικούς του. Καλημέρα Θανάση. Στέλνει καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλη την Κρήτη και λέει σε ένα κόσμο ψεύτικο που κολυμπά στο ψέμα, εκεί δανθίζει η δημουργιά και έχει καλή βεντέμα. Καινούριο τραγούδι λοιπόν, στίχη Θανάσης Πατεράκης, ερμηνεία Ηλίας και Δημήτρης Βλαμάκης, η ψυχή της λύρας. Έτσι κλείνουμε το ημίωρο, επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.

0: πόνοι της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666.
14: Είναι αλουμίν.
15: Τα γρήμιστε έτσι στο τσουκρί.
16: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
17: Σίβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
18: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπούρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
17: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη! Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
18: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
17: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
19: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
20: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
21: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
22: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
23: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
24: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
23: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
25: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
23: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
26: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
27: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
26: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
28: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τέτοιο χαλί.
26: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
29: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
30: Στο
0: χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Τι θα κάνει η ζημιά από όπου κι αν περάσει. Καλημέρα Στέλλα Κρασακάκη, καλημέρα στους Βόρους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Ερωτόκουρδου από τους Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο. Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές από τους Βόρους. Στέλλα Κρασακάκη. Καλημέρα Άννα Μιχαλάκη στον Τυμπάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την Ερωτόκουρδο παρέα μας και σε εσάς ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε. Για τον Τυμπάκη πάμε στην Άρβη. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα κύριε Γιώργο, σε εσένα, σε όλη την Ερωτόκουρδο παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Και από την Άρβη πάμε στα Χανιά. Βαγγέλης Κουτουλάκης. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Και από τα Χανιά πάμε στο Βαλσαμόνερο Ρεθύμνου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Παγώνα. Τη Σταυγιανουδάκη, την καλή μας φίλη. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Σας εύχεται καλή εβδομάδα. Ένα χαρούμενο πρωινό της τελευταίας Δευτέρας του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα με χαμόγελα και θετική ενέργεια. Και από το Τυμπάκι πάμε στην Αθήνα. Γιώργος Ταχμιτζάκης. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Και ξαναεπιστρέφουμε στα Χανιά. Κωστής Γουβεράκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λέει ο Κωστής, που απόψε το βράδυ θα σας κάνει παρέα στις 8, στις 9, συγγνώμη. Καλές εκπομπές. Πάντα έτσι όμορφα όπως τις κάνεις, φίλε Κωστή. Να στείλω καλημέρα στο Γιάννη Ζαχαριδάκη που κάναμε μια πολύ ωραία εκπομπή την Παρασκευή εδώ με μνήμες, θύμησες, τις ωραίες ματινάδες του, τα ωραία τραγούδια του. Πάντα χαρές και υγεία, Γιάννη Ζαχαριουδάκη, John Sugar στην Αθήνα.
3: Φύγαμε τώρα.
2: Από τον Εθιανό πάμε στο Μαλεβιζότη του Λιρατζάκη. Και κατευθείαν στον αέρα, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
2: Καλημέρα στα Χανιά.
4: Πάλι Χανιά, είδες.
2: Πάλι Χανιά, τα Χανιά έχουν ρέντα σήμερα.
4: Απλώς είναι σούδα τώρα, δεν είναι Χανιά, είναι σούδα.
2: Εντάξει, ένα είναι εκεί. Χανιά σούδα, λέγονται Χανιά.
4: Καλή εβδομάδα.
2: Σε σούδα λοιπόν, καλημέρα. Τι λέει ο καιρός σήμερα?
4: Καλό θα είναι, όλη εβδομάδα θα είναι έτσι. Σύννεφα, μπόρες, καλό θα είναι. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Πάντα καλά κύριε Σπύρο, καλή εβδομάδα και την αγάπη μας στη Σούδα.
4: Και τώρα τον κόσμο και το Γουβεράκι που σ' άκουσα τώρα.
2: Στο Γουβεράκι και στον κύριο Καλογεράκη.
4: Τον Καλογεράκη, τον Χαραλάμπη που άκουσα και την περίπτωσή του.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Και να, να είναι καλά και όλα. Και το Ζωμαροσελί όλους, όλους.
2: Και την Τετάρτη με καλό, σε ευχαριστώ κύριε Σπύρο.
4: Αμήν.
2: Ανέβουμε λίγο στο ακροτήρι. Να συναντήσουμε τη Ρούλα Γκανά Μπούχλη που μας λέει καλημέρα με καρδιά γεμάτη δύναμη, με αγάπη και καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο, καλή και ευλογημένη εβδομάδα για, με υγεία σε σένα και σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, μα και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Συγχαρητήρια στέλνει στην κυρία Μαρία για την υπέροχη ρήμα. Να είναι πάντοτε καλά. Στην κυρία Μαρία Καλεντάκη που πλουτίζει την Κρήτη, που πλουτίζει την ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα από την Αθήνα η κυρία Θανασία. Σήμερα είναι χαρούμενη γιατί ακούει όλα αυτά τα όμορφα. Άκουσε όλες τις όμορφες ρήμες, όλες τις όμορφες μαντινάδες. Και τελικά κυρία Θανασία θα πάει καλά η εβδομάδα. Άμα ακούμε τέτοια όμορφα πράγματα, ομορφαίνει η ψυχή μας, η καρδιά μας. Καλή καλή εβδομάδα σε εσάς. Είναι ευχαριστημένοι που ξεκίνησε, λέει, δυναμικά και ο Κρήτη FM το πρωί, ο Ταγάκης και οι υπόλοιποι. Δυνατά. Έχουμε αέρα, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα σας. Καλή είναι εκπομπή σας. Καλό φθινόπωρο.
2: Επίσης, ευχαριστούμε. Όνομα.
4: Είμαι η Φλόρα από τα Σεπόλια.
2: Α, από τα Σεπόλια, ναι, ναι.
4: Να αφιερώσω ένα τραγούδι στον εγγονό μου που είναι Πανταράκη στην Καλαμάτα.
2: Καλή θητεία λοιπόν να έχει. Και με το καλό.
4: Είστε καλά, να χαίρετε τα παιδιά σου.
2: Και με το καλό να επιστρέψει. Καλώ
4: ήρθατε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Χαιρετισμού στα Σεπόλια από την όμορφη Κρήτη.
4: Να είστε καλά, γεια σας.

0: έχουμε αέρα ξανά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Κωτικάκη.
1: Σήμερα η εκπομπή ήταν καταπληκτική. Πολύ όμορφη.
0: Γιατί έχει καταπληκτικούς ανθρώπους γι' αυτό.
1: Αυτό το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό σας χαιρετώ όλους. Καλή εβδομάδα να περάσετε όλοι. Σας αγαπώ όλους. Και θα πω συγχαρητήρια στη Γερία Καλεντάκη. Τον Υγεία του Φανουράκη που με τα ωραία του λόγια. Τι να πω. Το Χαραλάμπη Σπίκρες και τις Χαρές Χαραλάμπη συμμετέχουμε όλοι. Όλοι αγαπούμε όλους. Και δεν πρέπει να παραξηγούμε, ούτε να λέμε. Η Κατερίνα πάλι αυτά που είπε ήταν πάρα πολύ ωραία. Να χαίρεται τον εγγονό της. Και όλοι όσοι έχουν χαρές να χαίρονται τα παιδιά τους. Και όσοι έχουν λύπες θα συμμετέχουμε, βέβαια που συμμετέχετε και όλοι σας εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιώργο.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Ακούμε. Δεν μπορώ να αφήσω την εκπομπή γιατί θέλω να ακούω τους φίλους μου.
0: Μα και εμείς σας θέλουμε εδώ.
1: Σας αγαπώ.
0: Καλή εβδομάδα, την αγάπη μας.
1: Και εγώ κύριε Γιώργο, σας αγαπώ όλους πάρα πολύ. Βέβαια εσείς που κάνετε τόσο αγώνα για να μας ευχαριστήσετε. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Τόσο καιρό μας στέλνει μηνύματα από την Βαρκελόνη. Μόντσε Μαρτίνεθ από Βαρκελόνη, αλλά τώρα είναι εδώ στην Κρήτη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Χαιρετίσματα στην παρέα του καφενείου. Α, στέλνει χαιρετίσματα. Να πω ότι ήταν εδώ και τελικά ήταν να σμίξουμε. Δεν έγινε αυτό το σμίξιμο, η παρέα. Χαιρετίσματα στην παρέα του καφενείου της Γαλλιάς. Νομίζω ότι

Μισακογιώργη στο Ρέθυμνο. Πάντα για σένα εγώ πονώ. Πάμε με Συρτά Σταυρουλάκη, με τον Αείμνηστο, Μανώλη, Παπαδάκη ή Μανιά. Πάντα για σένα εγώ πονώ.

0: Βάτσης Σημανιάς χτυπούν οι γραμμές. Να παίρνουμε και τηλεφωνικές γραμμές να ακούμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Γάπη Κουρτάκη.
1: Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Καλή εβδομάδα. Άκουσα μέχρι τον ίδιο, γιατί μετά μου πήρε η νύφη μου τηλέφωνο του Δωρό και μιλούσε στο τηλέφωνο και δεν έκουσα πολλά πράγματα άλλα. Αλλά αυτά που είπε ο Ηλίας είναι, τι να πω,
0: σοφός μας άνθρωπος.
1: Με όλα τα ωραία που λέει και στο Μανώλη την εκπομπή, που άκουσα το Μανώλη την εκπομπή όλη, βγήκε η κυρία Νίκη και είπε ωραία πράγματα για μας τους πονεμένους. Λίγο την Μαντινάδα είπε, ρε κυρία Καλεντάκη, την άκουσα όλα, γιατί ήταν μιλούσαμε τη σύννηφη, την ύφη με από το Δαρό και δεν άκουσα πολλά πράγματα. Να είναι καλά όλοι που λένε καλά πράγματα, και τους ευχαριστούμε και πάντα να γράφουν ωραία πράγματα. Και δε τέρος εγώ τον κύριο Ηλία, την κυρία Νίκη, με αυτά που είπανε, και ο κύριος Ηλίας πάντα μας κάνει και όντως αυτά που λέει είναι όλα αλήθεια. Είμαστε μια μεγάλη παρέα μια φορά με τον κύριο Ηλία. Και από το Δώρο βγαίνανε πολλοί, αλλά έχουν φύγει όλοι από τη ζωή. Και να το εφερώσω με το τραγούδι του Κουρσάρο, που τον έβαλε ο Κουρσάρο Κοκάρης τότε στην εκπομπή.
0: Άκουγε ο Γιώργος από πιο νωρίς, δεν ξέρω αν συνεχίζει να ακούει. Θα του στέλνει την καλημέρα.
1: Να έχει την καλημέρα μου το ανήψω ο Γιώργος. Και ό,τι κάνει να πηγαίνει καλά σε όλα.
0: Άκου μια μαντινάδα, μαντινάδα για τον πόνο που λέει Άννα Ισκανδαλάκη, λέει πόνε.
1: Την άκουσα τώρα, μαλλιά πέτεινε πάλι.
0: Άκου μια, δεν την είπα αυτή.
1: Α, θα σου λέω για τώρα και αυτά πείτε τώρα, λέει Άννα Ισκανδαλάκη, ήταν ωραίες οι μαντινάδες.
0: Πόνε,
1: ναι,
0: λέει, για... πόνε αν σε εορτάζανε του κόσμου οι πονεμένοι. Σε κάθε ζάλο εκκλησιά θα σου είχαν χτισμένη.
1: Όντως, ο Μανώλης βάλει για τον πόνο, για την παρηγοριά. Mm-hmm. Και είπα και εγώ μια μαντινάδα και μετά βγήκε η κυρία Νίκη και ωραία πράγματα η παρηγοριά. Και είπα ότι ζητώ και εγώ παρηγοριά, λέω, στον πόνο από το δικό μου, που μ' άνοιξε μες στην καρδιά ο χωρισμός του φως μου. Είπα στο Μανώλη. Μετά από την κυρία Νίκη και είπε πολύ ωραία πράγματα για, τα... για την παρηγορία για αυτά. Και άκουσα μετά και του Ηλία, πάντα ο Ηλίας μας εκπλήσει με αυτά που γράφει, είναι όντως ωραία. Με τον κύριο Ηλία είχαμε, σας λέω, μια μεγάλη παρέα είμαστε τότε. Αλλά δυστυχώς σε αυτή την από το Δώρο τότε έχουν φύγει από τη ζωή, έφυγε δυστυχώς η γυναίκα του νεότατη. Έφυγε και από την όλη, λίγοι έχουμε ζουν ακόμα. Και θέλω να τα αφιερώσω από το τραγούδι του Κουρσάρο.
0: Εντάξει, θα το βρω να το βάλουμε.
1: Από του του άρεσε και είναι αυτό το έβαλε Κουρσάρο Γιώργο.
0: Ναι, ναι, ναι, θα το βάλουμε.
1: Και
0: θα το βάλουμε
1: σε λίγο. Και το χαιρετίζουμε κάνω Γιώργο τον ανοιχτό.
0: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, σε την οικογένειά σου, ρε την μου, στην ομά σου.
0: Ευχαριστώ.

0: λίγο και στην Άξο. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους. Ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και συγχαρητήρια για την ωραία ρήμα που μας είπε. Από την Άξο με αγάπη, Δημήτρης και Βούλα. Να στείλουμε καλημέρα και στον Νίκο από την Άξο. Όπω υπερπαραγωγή ο καφές Αντώνη Κουκλινέ. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Καλή μας εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε την υγεία μας και τα υπόλοιπα σάζουν. Συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη για την όμορφη ρήμα που μας διάβασε. Την αγάπη μου σε όλους τους αγαπημένους φίλους. Αντώνης Κουκλίνος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη.
0: Καλημέρα κυρία Μαρίκα. Τι κάνετε? Μα αυτή η δουλειά θα μας εφάει. Πρέπει να κάσεις και στο γύρο λίγο.
1: Δεν πρόλαβα το Μανώλη, γι' αυτό είχα αγωνία να σε πάρει και σένα.
0: Εμένα με πρόλαβες.
1: Ευχαριστώ στην κυρία Αλεξία. Καλή σχολική χρονιά. Να έχει επιτυχία και αυτή στη δουλειά της. Και εσείς είστε η καλύτερη παρέα. Για όποιο έχει στενοχώρη, για όποιο, όπως είπανε στα παιδιά.
0: Να συντονιστεί εδώ, να ξεχάσει ό,τι τον εμβαθανίζει.
1: Η Νίκη ήταν τέλεια σήμερα, τέλεια.
0: Πότε δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Αλλά όπως και εσείς, κυρία Νίκη, έτσι και εγώ. Δεν θέλω ούτε τα παιδιά μου, τον είμαι στενοχωρημένη ούτε τίποτα. Θέλω να είμαι μόνη μου. Να το περνάω μόνη μου, ρε Γιώργη.
0: Πάντα είναι τέλεια, κυρία Νίκη.
1: Αυτό, να μην... Εντάξει, μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό όμως. Βέβαια, δεν λέω. Όπως θέλει ο καθένας, αλλά ο Ερωτόκριτος, όλα τα ραδιόφωνά μας, να είστε καλά που μας κρατάτε παρεούλα και περνάει η ώρα μας εμάς.
0: Ευχαριστώ κυρία Μαρίγα.
1: Καλή σχολική χρονιά κυρία Αλεξία μου, ότι επιθυμείτε να σας το φέρει καινούργια χρονιά.
0: Κυρία Μαρίγα.
1: Αν δεν είχα πρώτη ξαδέρφη να χειροδιστήρω, θα πήγαινα και εγώ τώρα να τελειώσω τα αγγλικά του λάθος, να ξέρω μια ξένη γλώσσα.
0: Εδώ είναι η ώρα, εδώ είναι η ώρα.
1: Άρα γελάζω,
0: ερώτηση, τα μπάνια συνεχίζονται, τα μπάνια?
1: Αχ, αυτά τα μπάνια με φάγανε εμένα.
0: Του χρόνου πάλι.
1: Τα είχα συνηθίσει και ένιωθα πράγματι.
0: Σε ρωτάω επειδή ξέρω.
1: Νιώθω τα πάντα.
0: Σε ρωτάω επειδή ξέρω ότι είσαι χειμερινή κολυμβήτρια. Δεν είσαι χειμερινή κολυμβήτρια, ξέρω ότι και το χειμώνα.
1: Είμαι, αλλά τώρα τι. Κάθε μέρα είναι πέτρα πέφτει που λέμε. Φταίει το αμάξι μου, Γιώργο. Ούτε το καλοκαίρι δεν έκανα. Γιατί έχαλασε τα αμάξι, δεν μπορούσα.
0: Τα πόδια, σιγά σιγά να περπατήσουμε κιόλα. Μα δίπλα.
1: Έτσι μου το λέει και η αδερφή μου που την βλέπει που περνάει από εκεί.
0: Κάνει καλό το περπάτημα.
1: Εδώ μέχρι τον Οκτώβριο θα φύγει, λέει πάλι. Και περπατάει λέει και αυτή και στη Θεσσαλονίκη ένα τετράγωνο. Εσύ μου λέει εδώ, μπορεί να πηγαίνει με τα πόδια στη θάλασσα.
0: Ναι, να περπατάς κύριε Μαρίκα, να περπατάς σου κάνει καλό.
1: Δεν μπορώ, Γιώργο,
0: και όλους μας δηλαδή, όλοι μας.
1: Γέρασα, αλλά δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά να περνάτε όλος ο κόσμος, όλοι οι ακροατές μας να είναι καλά. Και συγχαρητήρια στην κυρία Νίκη. Όπως τα είπε ακριβώς έτσι είναι και εμένα.
0: Και την Τετάρτη με καλό, ευχαριστώ. Καινούριο τραγούδι Μανολιούδης, Γιώργης Μανολιούδης. Ερωτικό κορμί, στίχη Κατερίνα Αεράκη, Γιώργης Μανολιούδης. Να κλείσουμε έτσι το ημίωρο με την εκπληκτική ερμηνεία του Γιώργη.

0: Κορμί, ξύπνα. Παρακαλώ.
1: Από πριν 2-30 φυλάκες πιάνω το, κρατάω το τηλέφωνο.
0: Μάνα μου, μάνα μου.
1: Λοιπόν, θα κοιτάζεις και το σταθερό καμιά φορά.
0: Το σταθερό κοιτάζω συνέχεια, αλλά είναι με σειρά προτεραιότητας εδώ πέρα.
1: Ναι, έτυχε. Λοιπόν, χαιρετώ την κυρία Καλεντάκη, την αρχότησα της παρέας. Χαιρετώ τη Γεωργία, χαιρετώ την Μοντικάκη, τον Ηλία, τον Κουκλινό, τον Κοκαράκη. Τα συλληπιτήρια μου για το του Χαραλάμπη τότε. Και η άλλη Κατερίνα από τη Βιάνο να χαρεί τον εγγονό της. Σας αγαπώ όλους, αλλά έχω βαρεθεί να κρατάω το τηλέφωνο και να μην το πιάνω. Δηλαδή, όχι να το πιάνεις, συγγνώμη. Το πιάνεις, αλλά δεν με αφήνει να πιάσω.
0: Τη στιγμή,
1: εγώ δεν βλέπω και αυτό.
0: Ναι, τη στιγμή που παίρνεις εσύ, έχεις προλάβει μία άλλη γραμμή. Τι να κάνω.
1: Ναι, όχι, δεν Γιώργο, συγγνώμη, αυτό. Να χαρίσω τη δημάτια σου να με στενεχωρέσει.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Πρώτα βγήκε η κυρία Καλεντάκη. Δεύτερα βγήκε η κυρία Κατερίνα Πτυβιάνο. Ύστερα βγήκε η άλλη αρχόντισσα. Η άλλη αρχόντισσα είναι η Αντωνία. Η συμπάθειά μου, η Αντωνία. Η μυοπαθής. Βάλε ένα τραγούδι όποιο θέλεις για όλο τον κόσμο.
0: Όλα αφιερωμένα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο, κύριε Μιχάλη, και την Τετάρτη να τα ξαναπούμε.
1: Αμήν, Παναγία μου. Άντε, γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, γεια σου. Κύριος Μιχάλης Καλογεράης από τα Χανιά. Αυτά και με αυτά δεν ακούσαμε το Μανολιούδη. Στην επιστροφή μας ακούσουμε και το Μανολιούδη και το Μαζοκοπάκι, το κουρσάρο.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
13: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
14: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
13: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
14: Σπήλιο μου το λένε.
13: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
14: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
13: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
16: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
17: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
18: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: Να ακούσεις το παράπονο που έχω και το μαράζι. Μανολιούδης. Στίχη Κατερίνα Εράκη, Γιώργης Μανολιούδης. Ερωτικό κορμί ο τίτλος, παρακαλώ.
1: Μα είναι δε τσόλας.
0: Ωραίο τραγούδι, ε.
1: Καλημέρα.
0: Ωραίο τραγούδι, σταθερώνουμε.
1: Σταμάτησα να το ακούσω λίγο. Καλημέρα, Γιώργο Λεκέ.
0: Γεια σου, κυρία Εύα μας. Καλημέρα στο Ηράκλειο.
1: Η Ρούλα δεν την άκουσα σήμερα.
0: Όχι, έστειλε μήνυμα, δεν έτυχε.
1: Έχω δουλειές σήμερα πολλές και πάω μέσα έξω. Και δεν αυτό. Λέει ο Μανολιούδης ξύπνησε. Και λέω κι εγώ, ξύπνησε ανθέτου για σεμνιού. Μη φοβηθείς το χιόνι, γιατί η ανάσα μου καυτή πορίζει και το λιώνει. Μα δεν ξέρω τι νος είναι, μπορεί να είναι και δικιά του.
0: Δεν ξέρω.
1: Λέει ο Μανώλης το πρωί, με παρηγοριά πως είπε, δεν ξέρω. Παρηγοράτε, λέει, ο δυστυχής, κι όμως το πρόσωπό του, του πόνου η θλίψη φαίνεται και το χαμό, στο χαμόγελο του. Ποιανού είναι, μπορεί να μου πεις.
0: Δεν ξέρω. Θα σου πω μια της ανάσης σκανδαλάκι για σένα, που λέει για ευχές. Οι ευχές μου, λέει, οι ευχές μου χιλιοκάμπανες είναι για όνομή σου. Βροχή να γίνουν οι χαρές, να βρέχουν τη ζωή σου.
1: Άλλη μια, η τελευταία, λέει, ανάμνηση που έχω από σε σεβδά μου είναι να φεύγεις και να λες ακλούθα μου και ξά μου. Και σένα μια ατομικά, αρχόντισα, λέει, και ρίζησα, με βάλες στην καρδιά σου. Μα εγώ δεν θέλω αξίωμα, μόνο την εμιλιά σου. Γιώργο Λεκάτσι.
0: Να σε καλά, κυρία Εύα, τι είναι καλό.
1: Χαιρετισμούς από την κυρία Αντωνία, από την Έλενα και από όλους τους καλούς φίλους.
0: Να είναι και οι δύο καλά.
1: Αύριο το απόγευμα, Τετάρτη το απόγευμα θα συναντηθούμε με την Έλενα Σαρχά.
0: Ωραία, χαιρετισμούς λοιπόν.
1: Και από αυτή έχεις πάντα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, Γιώργο Λεκάτσι.
0: Γεια σου, κυρία Εύα μας.
1: Γεια σου.

0: ξύπνησε ερωτικό κορμί. Να ακούσεις το παράπονο που έχω και το μαράζει. Πάμε να στείλουμε τον κουρσάρο στον κουρσάρο τον ίδιο, τον Ηλία το Φανουράκι. Και αμέσως μετά θα πούμε και μια μικρή ρήμα για τους νόμους που έχει η καρδιά. Της Άννας της Σκανδαλάκη, νόμους της καρδιάς.
1: Ένας κουρσάρος, ένας
0: Αντώνης Μαζοκοπάκης. Να μην ξεχάσουμε να βάλουμε και τα χρόνια πολλά από Πιθαρούλη για αυτούς που έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν σήμερα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλημέρα Άννα Σκανδαλάκη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Χαρά
2: την
0: μας...
2: αγάπη μου.
0: Και τιμή μας να σε ακούμε.
2: Βροχή να πέφτουν οι χαρές να λούγουν τη ζωή σας από πες τη ματινάδα.
0: Και σε εσάς.
2: Εύχομαι όλοι με υγεία. Σας αγαπώ όλους, αλλά θα σου πω μια ματινάδα την αρχή. Σαν έχει πένθος η καρδιά, πενθεί μαζί και η σκέψη. Και δεν μπορείς τα χείλη μου να ζωγραφίσει λέξη.
0: Το αντιλαμβάνομαι, ένα σκανδαλάκι, μας έχεις...
2: λοιπόν,
0: μας έχεις λείψει.
2: Επειδή παίρνουν και μου λένε ντάζι να κοιτάκανα, θα αφιερώσω ένα ποίημα που το έχω γράψει παλιά, είναι για το δυστυχή.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά έχει την υπομονή και το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στον Ηλία, το φίλο μου τον αγαπημένο.
0: Πάμε λοιπόν.
2: Δρόμο πολύχιο δυστυχής και ανηφοριά μεγάλη, τούδου και μοίρα η σκληρή που πρέπει να τη βγάλει. Μα τούχει ο πόνος στην καρδιά και το κορμί τσακίσει και δεν μπορεί σαν οι φοριές τέτοιες να πορπατήσει. Μέρες και μήνες κάθεται στου πόνου το πεζούλι και του μιλούν για υπομονή πως πρέπει να έχει ούλη. Πρέπει να βρεις τ' υπομονή στο μαγικό βοτάνι, του λέγανε και τσαλοείς ο πόνος σου θα γιάνει. Ως σαν και σένα υπάρχουνε πολλοί δυστυχισμένοι, μάχουνε την υπομονή στα στήθια κονεμένοι και τη ζωή κατάματα μπορούν να κοιτούνε, να μάθουνε με τσικαϊμούσα που έχουνε να ζούνε. Ο δυστυχής ανάβρηκε τη δύναμή του πάλι και πήγε και ξεκρέμασε τσελπίδα στο βεργάλι και έσμιξε κι άλλους δυστυχείς στο δίσβατο ανηφόρη. Κι αγκαλιασμένοι ευγήκανε στην υπομονή στα όρη. Είδε να βγαίνει η αυγή η ροδομαγουλάτη και φάνη του πως τη χαράς έστεκε το παλάτι. Εις την καρδιά του εντάκαρε μπαλώματα να βάνει. Με τόση να υπομονή πάθρωπος δεν την κάνει. Και ένα σκολιό της υπομονής έκαμε και μαζώνει ανθρώπους που τσικάμανε, ρήπη ο υπόνη. Να μάθουνε οι Νταλοείς να δίδουνε αγώνα και να έρχεται η Γιάννηξη να διώχνει το χειμώνα. Την αγάπη μου σε όλους σας.
0: Και από εμάς την αγάπη μας, Άννα, χαιρετισμού στο Λευτέρι.
2: Ευχαρίστως, καλό μεσημέρι.
0: Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε.
2: Και να έχετε υγεία σε
0: υγεία,
2: την οικογένειά σας.
0: Υγεία
2: καλό
0: όλους.
2: Μεσημέρι.
0: Γεια σου, Άννα. Πάμε λοιπόν για τους νόμους της καρδιάς από το βιβλίο της «Τσι καρδιάς και τσι ανθρωπιάς». Το βιβλίο «Αλωτινή μου στοχασμή και αγάπες μου μεγάλες σαν σκανδαλάκι». Λέει λοιπόν για τους νόμους της καρδιάς ότι σε κάθε φύλλο της καρδιάς είναι γραμμένοι νόμοι: τιμή, ανθρωπιά, φιλότιμο, αγάπη και συγγνώμη. Και άμα μπορέσει μια καρδιά πιστά να τσιτηρήσει, ακόμη και τον πιο σκληρό εχθρό θα συγχωρήσει. Θα έχει πλαστεί απ' του Θεού το γνήσιο ζυμάρι και τσίδο και χαρίσματα η γεδική του χάρη. Έχει πολλά χαρίσματα που δεν τα φανερώνει. Μόνο αν χρειαστεί ποθές να πιάσει το τιμόνι, ακόμη κι άγρια θεριά μπορεί να πολεμήσει. Και το κορμί που τη βαστά να μην τον αβαγίσει, μπορεί συχνά να τη θωρείς να είναι πληγές γεμάτη. Μα γράφει και μιαν εντολή το κάθε τζικομάτι. Κι ας σχηματίσει ποταμό το δάκρυ που θα τρέξει, αφήνει αποτύπωμα παντού την ίδια λέξη: αγάπη, κόρη του Θεού και αναπνοή δική μου, χίλιες φορές χαλάλη σου και αίμα μου και παλμή μου. Άννα Σκανδαλάκη.
1: Να γυρίζει.
0: Πάμε να συνεχίσουμε, γιατί κόψαμε τον Αντώνη το Μαζοκοπάκη. Να στέλνουμε καλημέρα στο Χαρίτο, τον Κλάδο, στον Αλέξη τον Κοκαράκη, στο Ηράκλειο. Και στον Νίκο το Λαγό, στο συνεργείο που μας ακούει στη Σουηδία. Και στη μαμά του, την κυρία Γεωργία στο Τυμπάκι. Ξανά αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Είμαι η Ερχόντισσα.
0: Καλώς την. Από τα Χανιά.
2: Από τα Χανιά.
0: Πολύ καλά, εσείς.
2: Ακούω και λέτε για μαντινάδες και για βροχή. Και είχα γράψει μια μαντινάδα δικιά μου και την πήρε ο Χορευτάκης.
0: Ναι.
2: Χωρίς την άδειά μου βέβαια, συζητήθηκε, το πρόβλημα λύθηκε.
0: Ωραία.
2: Λέει, ήθελα να με... Ναι.
0: Πώς είναι η μαντινάδα?
2: Είπες πως είναι μια βροχή που άρχισε να σε πνίγω. Γι' αυτό αέρας θα γεννώ και ανάργος σου θα φύγω.
0: Ωραία, αφού λύθηκε λοιπόν το πρόβλημα, όλα καλά. Εγώ θα σου πω μια της Άννας Σκανδαλάκη που την ακούσαμε στον αέρα πριν από λίγο.
2: Ναι.
0: Που λέει, Βιόλα μου, εγώ στη δίψα σου γίνομαι το νερό σου. Στη συννεφιά με ο ήλιος σου, στην κάψα ο ασιανός σου.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλή συνέχεια να έχετε, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ εγώ.
1: Μοιάζω κουρσάρου που γυρνά στη θάλασσες του κόσμου.
0: Ο κουρσάρος. Ένα τραγούδι που δεν ξεχνιέται εύκολα. Πολύ βραβευμένο. Κερδίσει το διαγωνισμό Παγκρίτιου τραγουδιού. Και χαίρομαι που ο Αντώνης μου έχει φέρει το βραβείο εδώ. Εδώ είναι κρεμασμένο στον τοίχο. Γεια σου Αντώνη φίλε μου, πάντα επιτυχίες. Και δίπλα στο βραβείο του Αδόνη είναι το βραβείο του Ζαχάρη του Φραγιαδάκη, με το ξεφάτωμα στην Κρήτη. Και τα δύο βραβεία είναι εδώ. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα Γεωργία.
2: Καλά είστε, καλή εβδομάδα.
0: Καλά είμαστε, καλά. Άμα έχουμε και τον Νίκο μας από τη Σουηδία να μας λέει ότι είναι καλά και να μας ακούει, ακόμα καλύτερα.
2: Ο Νίκος είναι στο σπίτι τώρα. Έπαθε ένα
0: τύχημα. Α, δεν το ξέρω. Πάντως βλέπω ότι μας ακούει και μας ευχόμαστε να είναι περαστικό. Περαστικό.
2: Είναι στο σπίτι του. Είναι εντάξει. Στη δουλειά το έπαθε. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Περαστικά, περαστικά. Σιδερένιος. Νικόλα.
2: Όλα περαστικά είναι όλα.
0: Να είσαι καλά Γεωργία. Να είσαι καλά. Εσύ ήθελες τώρα να είσαι κοντά του, αλλά είναι η απόσταση. Μην στενοχωριέσαι και όλα θα πάνε καλά.
2: Όλα καλά,
0: περαστικά είναι, περαστικά. Θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο μετά.

0: Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για σήμερα.
1: Χιλιάδες αγαπώ, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Αγάπη μου, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Λαγέ, πάρε τηλέφωνο να σε ακούσει η μαμά σου. Να της πεις ότι όλα είναι καλά, γιατί ανησυχεί και στενοχωριέται. Παρακαλώ.
2: Γιώργο.
0: Ναι, κύριε Μιχάλη.
2: Να ξαναβγώ.
0: Βγήκες ήδη.
2: Ναι, λοιπόν, χαιρετώ τη φιλιώσα μου και να με συγχωρεί αν μ' ακούει πως δεν λέω το όνομά της για τα θαλασσόνου. Και χαιρετώ όλο το ακροατήριο από εδώ μέχρι τη Γερμανία.
0: Κανείς δεν σε παρεξηγεί, κύριε Μιχάλη. Όλοι είμαστε μαζί σου.
2: Εγώ δεν βλέπω και δυστυχώς δεν είναι αυτό. Λοιπόν, να χαρείς τα παιδιά σου, τα διδυμάκια σου και όλο τον κόσμο. Όπου αγαπάνε να χαρείς. Και ο καθένας.
0: Έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε?
2: Όχι, δεν έχω άλλο τίποτα.
0: Την Τετάρτη λοιπόν η συνέχεια.
2: Ναι.
0: Σε χαιρετώ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά.

0: Μου έχετε στήσει το τραγούδι του Κονταρού που είναι στην τηλεοπτική σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα». Μουσική Στέφανος Κορκολής, στίχη Νίκος Μωραΐτης, Κονταρός.
1: Να ήταν η αγάπη μέλη, να σου έσταζα από το χέρι.
0: Απόψε αύριο για την Τετάρτη στις 10 θα είμαστε συντονισμένοι στο Μέγκα «Δυο μαύρα πουκάμισα».

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνεις?
0: Νίκο. Νίκο, κόντεψα να μην σε γνωρίσω. Νίκος Λαγουδάκης από την Σουηδία. Πες της μαμάς ότι όλα είναι καλά, γιατί την πολύ συνοχωρεί.
1: Όλα είναι καλά, όλα είναι καλά. Δεν είναι, εντάξει, επισκυπήσαμε λίγο στη δουλειά, αλλά όλα καλά. Θα κάτω στο σπίτι για λίγο καιρό. Δόξα σε Θεός, όλα καλά. Και να μην στενοχωριέται.
0: Νίκο Σιδερένιος, να είσαι. Χαίρομαι που σε ακούω ειλικρινά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και που άκουσε την παρότρισή μου να πάρει τηλέφωνο να σε ακούσει η μαμά, έτσι να σε ακούσει.
1: Βεβαίως. Και να μην στενοχωριέται, πες θα περάσει. Δεν είναι κάτι, θα εντάξει.
0: Πώς είναι εκεί στη Σουηδία, πώς είναι ο καιρός, πώς είναι οι άνθρωποι, πώς είναι η ζωή?
1: Έχουμε λίγο κρύο. Έχουμε όλη την εβδομάδα είχαμε βροχές. Τώρα σήμερα έχουμε λίγο ήλιο. Κάθομαι στο σπίτι τώρα. Εντάξει.
0: Θα περάσει, Νίκο, θα περάσει.
1: Θα περάσει, τι να κάνουμε.
0: Περαστικά και πάλι, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια.

0: Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για σήμερα. Έχουμε γραμμή.
1: Κύριε Γιώργο.
0: Ορίστε.
1: Καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο. Ευαγγελία Παραδεισέ, κουκολάκι από Αμπελόκηπους Αθηνών.
0: Ναι, κύριε Ευαγγελία, σας ακούμε.
1: Ευεσυγνήσατε πάρα πολύ. Σάζω μουστακά. Παίρνω, δεν μπορώ να σας πιάσω, αλλά δεν πειράζει.
0: Τώρα σας ακούμε στον αέρα. Πείτε μας την καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Σας δίνω συγχαρητήρια και την κυρία Καλεντάκη και όλες τις κυρίες και τους κυρίους και τον κύριο που έχασε το γαμπρό του. Και να πείτε στον κύριο Νίκο, θα τα ακούσει ο κύριος Νίκος,
0: ναι,
1: από τη Σουηδία. Έκανα εχθές φανουρόπιτα, γιατί κάνω συχνά, γιατί έχω ένα Άγιο Φανούριο εδώ Αμπελοκήπου, στον Άγιο Δημήτριο Πανόρμου, και θα την πάω το απόγευμα και θα γράψω τώρα το όνομά του και θα προσευχηθώ.
0: Να σας έχει ο Θεός καλά, ευχαριστούμε.
1: Όλους σας μας έχει ο Θεός καλά. Χαιρετώ την αγαπημένη μου Κρήτη και εσάς ιδιαιτέρως, και ο Θεός να σας έχει καλά, γιατί με το σύζυγό μου εδώ λέμε εκτελείτε, κάντε κοινωνικό έργο, γιατί και εγώ είμαι της προσφοράς και της κοινωνικής.
0: Μπράβο, και να συνεχίσετε έτσι, μπράβο.
1: Σας φιλώ με αγάπη, τα χαιρετίσματά μου σε όλους και καλή δύναμη. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας. Και η αγάπη ανάμεσα, λέει ο Κονταρός. Και η Άννα Σκανδαλάκη λέει: αγάπη κρουσταλόβρηση, χρυσό μου κουτσουνάρι, που δε στερεύγει η φλέγα σου ένας ντουνιάς να πάρει. Για την αγάπη πόλεμο, για την τιμή ποθαίνω, και στη φωτιά για μια φιλιά όντε χρειάζει μπαίνω. Εγώ κατέχω να αγαπώ με ένα δικό μου τρόπο, και στίβα τσίχω τσιφιλιές εις τσι καρδιάς τον τόπο.
2: Κόκκινη καρδιά μας.
0: Κονταρός, φεύγουμε. Γρηγόρησα μόλις, σαν μου πληγώσεις την καρδιά. Live, ιδιόμελο.

είμαστε καλά, θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Σας αφήνουμε με μια τελευταία μαντινάδα της Άννας της Σκανδαλάκη. Ένα ψυχάλι είναι η καρδιά, μια φούχτα την ευάνει. Μα η αγάπη τζι πηγή είναι και δεν μποκάνει.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θυμόνο 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
9: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
13: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
13: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
13: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
13: Element System, τύπου Dexion και Spider.
14: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
13: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
14: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
15: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση, με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
14: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
15: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
16: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
2: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 54 46 104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των

0: FM.
1: Ραδιόφωνο
2: μόνο για μερακλείδες.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
4: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
6: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
18: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον.
0: Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
18: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
19: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
18: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
19: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τέτοιο χαλί.
18: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: 2.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Τη Κρήτη στο Ξαθέρι με την υπογραφή τη οικογένεια Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
12: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
13: Σαν μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
12: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κοντάξακη.
14: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
12: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
14: Η ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
12: Με τις αυθεντικές κρητικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: αγά. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Στο Αόρι ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
6: Αόρι με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
9: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή, παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. 6666. Ιναλουμίν.
13: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
16: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
17: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
18: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Un trago bom pelo nascer de

0: Ρόμπορτ. Καλό να σου.
1: Κρήτη FM.
2: Δε την αφήνω, ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
3: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: τώρα είναι 3:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
2: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
11: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
12: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
13: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
16: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
17: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
18: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
17: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
19: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
17: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
20: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι.

0: Τώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Σίβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
5: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
5: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
4: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
6: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη.
5: Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
15: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
14: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
15: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
14: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
15: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
14: Tony Strom.
15: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
14: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
15: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
16: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
17: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5. Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Το Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
13: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
12: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
13: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
12: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
13: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
12: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
14: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
15: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
17: Γυράριδες για παλιούς καλλιτέχνες που δεν τους ξέρουν τα παιδιά μας. Άγιο να είναι το χώμα αυτών των ανθρώπων που έχουν φύγει περισσότεροι και που ξανάρχονται στο προσκήνιο, γιατί πρέπει να τους ξέρουμε. Έχουν βγάλει μέχρι τώρα αυτοί οι άνθρωποι 15 βιβλία και σήμερα θα μιλήσουμε για αυτά τα βιβλία. Θα έχω καλεσμένους και τον πρόεδρο του Ιδρύματος, δηλαδή τον Μανώλη τον Βελιβασάκη, τον οποίον θα πρέπει να σας πω ότι είχα συμμαθητή και θα πρέπει να πω ότι ήταν ο καλύτερός μας, έφυγε, πήγε στην Αμερική, έριξε ρίζες, πέτυχε. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία του χτίζει τα μεγαλύτερα κτίρια στον κόσμο, τα πιο ψηλά κτίρια τα φτιάχνει αυτή η εταιρεία, και είναι ο άνθρωπος που πήρε τα μπάζα από τους δίδυμους πύργους με την εταιρεία του και τα πήγε σε ένα νησί, τα οποία μελλοντικά θα χρησιμοποιηθούν για σουβενίρ αυτά τα μπάζα. Θα είναι λοιπόν εδώ ο Μανώλης ο Βελιβασάκης, θα είναι ο Μανώλης ο Χναράκης, ο γιατρός, θα είναι ο Κώστας ο Παπαδάκης ο καθηγητής, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι η ομάδα κρούσης. Θα σας πω σε λίγο και άλλους, όπως τον Ατσαλάκη τον Κωστή, όπως τον Τίνο τον Κωνσταντόπουλο και άλλους που πιθανώς να ξεχάσω. Αυτοί ηγούνται της προσπάθειας και κάνουν όλη την έρευνα για να φτιαχτεί το βιβλίο. Ο Μανώλης το χρηματοδοτεί. Θα έχω όμως καλεσμένο και τον Γιάννη, τον αγαπητό μου φίλο, τον Κουφαλιτάκη, τον πρώτο πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής, γιατί σήμερα χρειάζεται ο Γιάννης να πει μια κουβέντα για αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, στα μηνύματά σας, πάμε στις μαντινάδες σας. Ήρθανε σήμερα, θα σας πω αμέσως πόσα μηνύματα, σαν απάντηση στη μαντινάδα του Λευτέρη του Καλομύρη. Να το βρίσκω. Ήρθανε 85 μηνύματα. Οι μαντενάδες πρέπει να ξεπερνούν τις 100. Άμα θα λούγεις τα μαλλιά, πάψε να τα χτενίζεις. Γιατί είναι απάνω η σκέψη μου και χάμε την κρεμίζεις. Και ήρθαν υπέροχες μαντινάδες. Ξεκινώ με τη Χαριστή, την Φανουράκη Κουκουμπεδάκη, που μου στέλνει τρεις. Λούγετα τα μαλάκια σου τα ξανθομπουκλιασμένα, που έχουν τροζάνει ένα χωριό και κάψανε και μένα. Ο νους του νου μου επόμεινε απάνω στα κουριά σου και μπέρδεσε σαν τζικλωστές στα ολόξανθα μαλλιά σου. Και κάμε τα κότσο τα μαλλιά να βγήσεις στο Σεριά τον Άζη σου ενούς χωριού τσινιούς να κουζουλάνει.

0: Και πάω, κυρίες και κύριοι, στο Μάριο το Γαϊτανάκι, όντε θα θέτει το κορμί, μη θέτεις και το νου σου, για να με φέρνεις που και που στην άκρα του μυαλού σου. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς μου στέλνει τέσσερις. Να μου λέει το νερό που λούζει στα μαλλιά σου, να στάζω μες στα χέρια σου, να νιώθω τ' άγγιγμά σου, και κάνω τη σκέψη σαμπουάν που λούζει στα μαλλιά σου, να νιώθω σαν θα λούζεσαι τα χάδια τα δικά σου. Να μου λέει χτένα σου, να πλέκω στα μαλλιά σου, να με κρατείς τη χέρα σου, να νιώθω τ' άγγιγμά σου, και καστανομάλα κοπελιά και κοτσιπ και κοτσιδοπλεξούσα, σαν να χτενίζει στα μαλλιά η ίδια η αρετούσα. Και καταλήγει, γιατί τελικά μου στέλνει πέντε, μια στάλα λέει να μουνα, υδρότας στο κορμίτζι, να στάζω και να τσιριγώ την κάθε σπιθαμίτζι. Στην Αθηνά τη Ρουσάκη, στον ασκιανό τη σκέψη μου, αν δεν μου κάμε στάση, και έτσι θα βρει τη σκέψη σου που εθάριε είχε χάσει. Ο Γιώργος ο Καστρινάκης από τον Πλατανιά των Χανίων, πάντα μια σκέψη στο μυαλό, μόνο εσένα είχα. Γι' αυτό και στο κεφάλι μου δεν έχει μείνει τρίχα. Χρυσή ασημένια, λούσου, χτενή σου αγάπη μου, και πρόβαλε στην πόρτα να δω ανάμνηση παλιά αν μ' αγαπάς σαν πρώτα. Η Μαρία η Σκουντή η Βινιχάκη, ίδια εδά ελούστηκα ωραία τα μαλλιά μου, και τα βάψα, τα χτένισα και αλάφρυνε η καρδιά μου. Να πεταχτούμε στα Χανιά, στο Βασίλη το Γεραντονάκι. Ήθελα να μου είναι άρωμα που βάνει στα μαλλιά σου, για δεν μπορώ ούτε στιγμή να λείπω από κοντά σου, η μια και η άλλη μην τα σαπούνι τ' άλουσε στα μαύρα τα μαλλιά σου, κι όπου σταθώ κι όπου βρεθώ κλουθά μου τ' άρωμά σου. Η Παγώνα η Σταφυλάκη, ήθελα να με για σε μη, να πλέξω στα μαλλιά σου, με στην ανάσα σου να μπω να φτάσω εις την καρδιά σου. Ηχητάς. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης, αχτινοχαϊδεμένη μου, λούσε τα μαλλιά σου, σε κάθε κόμπο που σταθείς η σκέψη μου μπροστά σου. Να πεταχτούμε στην Ήβρυτο, στη Μεθοδία τη Κεφαλογιάννη, να μην αγγίζεις τα μαλλιά, γιατί κι απάνω έχω το λοϊσμό αργαταχιά φως μου, να σε προσέχω. Ο Γιάννης ο Ασημακόπουλος, πότε δεν γύρεψα πολλά, ποτέ δεν γύρεψα πολλά, το τονίζει πότε, ποτέ δεν γύρεψα πολλά, μα σου ζητώ μια χάρη, τα μεταξένια σου μαλλιά να έχω για μαξελάρι. Ο Γιώργης ο Μανουσέλης, λούσου, χτενή σου λιγερή, στην άκρα βγες του βγόρου, το όβγορο δηλαδή, το ψηλό μέρος που έχεις μεγάλη θέα. Λούσου, χτενή σου λιγερή, στην άκρα βγες του βγόρου, να ξεδιαλύνει το όνειρο που οψες αργά εθόρου. Η Δέσποινα η Μουτσάκη από την Ιεράπετρα, ξεμπέρδεψε τα μαλλιά, τα κατσαροπλεμένα, να ξεμπερδέψει η σκέψη μου να έρθει ξανά σε μένα. Η Κατερίνα η Γλυκερία η Σταυρακάκη από την Καρκαδιώτισσα, λούσε Σαββάτο τα μαλλιά και κάνε τα στεφάνι. Ωραία φράση, κάνε τα στεφάνι, γιατί είναι η σκέψη απάνω σου και θα με κουζουλάνει. Ο Νίκος ο Τρευλάκης, φρεσκολουσμένα τα μαλλιά και καλοχτενισμένα, και έχει στα φύλλα της καρδιάς ολοσχερός καμένα. Ο Ο Νίκος ο Τζουρμπάκης πρέπει να είναι Μιξοπέραμα, Μιξόρουμα, κάπου εκεί. Είδα την μπάλη να περνά. Όχι, λούσου χτενή σου κοπελιά, τα ποχτενίδια δώσ' μου, κι εγώ θα κάμω κέντημα την ομορφιά σου φως μου. Η Μαρία η Στυλιαρά, είδα την πάλι να περνά από τη γειτονιά μου και είχε λιμένα τα μαλλιά και κόπηκε η μιλιά μου. Η Κατερίνα η Ροκάκη Φουντουλάκη, χρυσομαλούσα λαμπερή και ομορφοχτενισμένη, τα δάκρυά σου ποταμή να σε φρεσκολουσμένη, και σ' αλουστείς και χτενιστείς και πλέξεις τα μαλλιά σου, εγώ θα είμαι περήφανος για αυτή την ομορφιά σου. Πάω στην Πόπη την Κυριακάκη, να μην τα λούζεις τα μαλλιά όντε κοντά σου φτάνω, γιατί είναι ο θάνατος γοργός και εγώ δεν τον προφτάνω. Πάω στο Σάββα τον Αλατζά, που πρέπει να είναι από τις κορφές ο Σάββας. Φεγγαρομελιστά λαχτή νερά είδα με τα ξένια, στα χρυσαφένια σου μαλλιά τα φιλντισένια χτένια. Πάω στο Λευτέρι το Γαλιμιτάκι, όντε θα λούζεις τα μαλλιά τη χτένα μην την πιάνεις, άστα να τρέχουνε δροσερά όλους να τσιτρελάνεις, και η σκέψη απάνω στα μαλλιά δεν έφτασε ακόμη. Γιατί, για δεν αφήνει η ομορφιά να αλλάζω όλο γνώμη. Ο Μάνος ο Βούλγαρης, στη σκέψη μου απάνω σου σφιχτά την έχω δέσει, λούσου χτενή σου μάτια μου, μα εκείνη δεν θα πέσει. Καλησπέρα λέει κύριε Γιώργο, χαιρετώ την όμορφη παρέα, λέει ο Μάνος ο Βούλγαρης. Να σε καλά Μάνο. Να πεταχτούμε στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή, και να πάμε στο Γιώργο το Βογιατζάκι, που δεν μας εξεχνά ποτέ. Ήθελα να γεννώ βροχή, να πέσω στα μαλλιά σου και να βρεθούν οι στάλες μου μέσα στην αγκαλιά σου. Ωραία τσαπαριέ. Πάμε στο Μανώλη τον Μπρόκο, που με τον Γιάννη τον Κουφαλιτάκη, τον Μακαρίτη τον Καλομύρη και τον καθηγητή της ιατρικής, τον Μανώλη τον
1: Σημαντηράκη,
0: το Σημαντηράκη, μας είχε καλέσει στο εξοχικό του ψηλά πάνω από τη Νέα Πολύ. Γεια σου Μανώλη Μπρόκο.
1: Και του κάμε και παρουσίαση του.
0: Άμα το πλέξεις το κουρλί στην πόρτα και ανεδιάσεις, και νύχτα να είναι θα γεννή πρωί, και εσύ θα λιάσεις λέει στην πρώτη, και καθημερνώς εις τα μαλλιά χτένισμα κι άλλο δίνεις, κι όντε σε δω στη λάμψη σου ανάπηρο μ' αφήνεις. Ο Φιλίππος ο Δεμέτζος σαν πεταλούδα κάθεται, η σκέψη στα μαλλιά σου, και νιώθεις το φτερούγισμα στο κάθε χτένισμά σου. Η Κλειό η Πασπάτη από την Αθήνα, έλουσα και έχω τα μαλλιά μακριά και με τα ξένια, χαϊδεύω τα και εύχομαι καμιά μην έχεις έννοια. Η Αργυρό η Πλεμένου, όντε θα λούσει τα μαλλιά Θεέ μου νερό με κάμε, να τρέχω από την κορφή σαμε να φτάσω χάμε. Ο Μανώλης ο Δασκαλάκης, μαύρα σγουρά μακρά μαλλιά και τα ρίχνε στην πλάτη, και μια τζιτρίχα εφύλαξα σε ένα παλιό ντουλάπι. Πάω στο δάσκαλο το Δημήτρη τον Κουνενάκη, ήθελα να μου είναι το νερό που λούζει στα μαλλιά σου, κάθε σταγόνα να κυλά πάνω στα μάγουλά σου. Γεια σου Δημήτρη. Να πεταχτούμε στην ανάληψη της Χερσονήσου και να πάμε στην Ασκιανάκη τη Χριστίνα, η σκέψη μου είναι νερό που λούζει στα μαλλιά σου, πέφτω σιγά από τα χείλια σου μέσα στην αγκαλιά σου. πάω στην Αργυρό τη Ζερβού. Στα απαλά σου τα μαλλιά η σκέψη μου ακουμπάει και ψιθυρίζει σου γλυκά πόσο σε αγαπάει. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης ο Ντεχτενίζης τα μαλλιά τα βράδια πριν αθέσεις κάτεσε πως χαλάς φιλιά, χάδια και υποσχέσεις. Να πεταχτούμε στην Καλαμάτα, να πάμε στη Μαρία Πρικάκη Λίτσα. Ο Ντεθαλούγης τα μαλλιά ας ήμουνε το χτένι, να με βαστάς τη χέρα σου μικρή μου χαϊδεμένη, και μια ηλιαχτίδα να ήμουνε την ώρα που στεγνώνεις τα όμορφα μαλάκια σου, κι ας είχαμε νταλώνεις, και ήθελα να με το νερό που λούγει στα μαλλιά σου, να τα χαϊδεύω τρυφερά, να χαίρεται η καρδιά σου.

όπου θωρείς και σταίνεται η μαθιά σου. Από το site Μαντινάδες της Λενιός, να μην αλλάζεις το βλαστό απούχι στολισμένο, γιατί είναι διαβατάρικη η σκέψη Πανασένο. Πάω στο Μινά τον Πατεράκι, απάνω στα ματάκια σου, στα μαλάκια σου που τα συχνοχτενίζεις. Πέμπω συχνά τη σκέψη μου και μη μου τη μανίζεις. Ωραία. Πάω στο Φαρσάρι το Δημήτρη τον Καλοχωριανό, αρρωσταράνε η σκέψη μου και ο λόγος που δεν γένει, που κάθε μέρα λούγεται και τα μαλλιά ζυγραίνει. Με την ευχή όμορφο βραδάκι να γελάσουμε και λίγο, κύριε Γιώργο, η Αλεξάνδρα η Χαλκιαδάκη μου στέλνει δυο. Γίνηκαν γκρίζα τα μαλλιά, μα ρίχνω μου ευθύνη που φύγει καμιά ανάμνηση σαράκι μου να γίνει. Και μες στα σγουράτζι τα μαλλιά μπλέχτηκα ο καημένος, και πριν προλάβω για να βγω βρέθηκα παντρεμένος. Ωραία. Πάω στη φιλενάδα μου την Ελένη την Κολιακουδάκη που μου στέλνει δυο. Έχω στα δυο κουρλάκια σου τα μάτια μου στεμένα, εσένα κάνουνε όμορφη και κουζουλώ εμένα. Και η δεύτερη στα κατσαρά σου τα μαλλιά, η σκέψη μου μπερδένει και βρίσκει κόμπο η χτένα σου απου δεν ξεμπερδένει. Ωραία. Ο Γιάννης ο Γεροντής, να μην τα πλέκεις τα μαλλιά που είναι φρεσκολουσμένα, μας τσικουτάλες ρίχνε τα, παρέσουνε και μένα. Η Μέρη Βουμβουλάκη, να ήμουν στα μαλάκια σου το σαμπουάν που βάζεις, την κάθε τρίχα να φιλώ και εσύ να ανατριχιάζεις. Η Καλλιόπη Μινεδάκη, ακόμα και τσικεφαλή στα ανέπλεκα μαλλιά σου, την κάνουνε μοναδική την τόση ομορφιά σου. Πάω στη Γρά Λιγιά, στην Παναγιώτα Μακροπούλου, μου στέλνει δυο. Την Παναγιά παρακαλώ αέρας μην περάσει, απ' τα σγουρά σου τα μαλλιά να μη σου τα χαλάσει, και σκάλα θα κάμω να ανεβώ τσιμπούκλες στο μαλλιό σου για να θωρώ από κοντά τσικόρες στο ματιό σου. Ο Νίκος ο Χριστάκης λούζει, χτενίζει τα μαλλιά και στο Σεριάνι βγαίνει, κι όσους την αντικρίσουνε όλους την κουζουλένει. Ο Βαγγέλης ο Χριστοδουλάκης από τα σκουλούφια του Μιλοποτάμου, έλυσες πάλι τα μαλλιά τα ομορφοπλεμένα που όποιος σε δει θα μπώνεται, και ζάλισες και μένα. Η Αντωνία η Μιχελακάκη, να ήμουν στην κάψα το νερό που σβήνει στη φωτιά σου και ένα μελτέμι δροσερό σαν χάδι στα μαλλιά σου. Πάω στο Στέλιο τον Νικολάου που μου λέει αξέχαστος ο Ντελικανής, καλό ξημέρωμα Στυλιανός μου λέει, μαύρα μαλλιά ανεμίζουνε σαν πορπατή στη στράτα, ο λογισμός τα ζάλατζι στα κάλλη τα χιονάτα. Ο Δημήτρης ο Καλογρίδης με το βαρύ επίθετο, όταν κοιμάσαι κοπελιά τα μάτια σου, όταν κλείνεις στο νου σου κρατά με σημά τις πίκρες να μου σβήνεις, και όταν ξυπνήσεις το πρωί και φύγω από τα όνειρά σου, κάπου εκεί στο νίσκιο σου θα νιώθω την καρδιά σου. Η Πόπη Σωμαράκη, θα λούγω, θα μορφολογώ, θα πλέκω τα μαλλιά σου, υπεύθυνος για τη χαρά θα με την ομορφιά σου. Κανιάς νεράιδα στα μαλλιά τα πλημένα, στους ώμους τα ριγμένα, σαν τη θωρή ο αετός στη σκέψη του τάχει γραπωμένα. Δεν είναι Μαντινάδα κουμπάρε αυτή μονοφιά.

0: εντάξει, είναι καλύτερη. Να την ξαναπώ. Νεράιδα στα μαλλιά τα πλημμένα, στους ώμους της ρηγμένα, σαν τη θωρή ο αετός, στη σκέψη του τάχει γραπωμένα. Συμφωνείς? Θέλεις άξιμο? Ναι. Απευθύνομαι στο Γιάννη τον Κουφαλιτάκη που έχει έρθει κοντά μου. Πάω στη Μαρία τη Μαυράκη, ήβγαλες πάλι στο χωριό Βόλιτα τα κουρλάκια και βαριανε στενάξανε καρδούλες και σοκάκια. Μπράβο ρε Μαρία, υπέροχη. Η Ευαγγελία, βάλει Ζαχαράκη, δε λόγω πάβω και αρχινώ να την αναμαζώνω πάλι, για μένα η σκέψη σου τελικανή είναι ογρά μεγάλη. Πάει. Πάω στον Ιγνάτη τον Καραβασίλη, λούσε τα μαύρα σου μαλλιά, μα να μην τα χτενίσεις, έτσι ακοιμάται η σκέψη μου και θα μου την ξυπνήσεις. Πάω και στο Μαρίνο το Μανολάκι, δε με ενοχλεί αχτένιστο αν το μαλλίτσι απλώσει, μα δεν το θέλει η σκέψη μου ογρό για θα κρυώσει. Πάω στον Γιώργο τον Τυράκι, εγώ χτενίζω τα μαλλιά απάνω στην ποδιά μου, πότε πέφτει η σκέψη σου να είναι σαφή κοντά μου. Πάω στον Σπύρο τον Τζομπανάκι, από πού Σπύρο είσαι καινούριος, μπράβο, ανεθαρείς τη σκέψη σου πως την κρεμίζω χάμε, στις σκέψεις παραμέρισε και μόνο πράξεις κάμε. Καλή. Και πάω στον Ηλία το Φανουράκι τον Κουρσάρο, στους Αγίους 10, όταν θα λούζεις τα μαλλιά πράμα άλλο δεν γυρεύω, μα να με τα χεράκια σου να τα παλοχαϊδεύω. Γεια σου μωρέ Ηλία. Πάω σε τρεις να τις διαβάσω και τσι τρεις. Τον Γιώργο τον Πλεμένο, κλουθώ τις σκέψεις μου στιγμές που οντευρεθώ μπρόστι, ζαλίζεται και χάνεται στο μαύρο το μαλλιόζι. Ιωάννα η Μιχαλογιαννάκη, βάλσαμο και ροσμαρί θα λούζω τα μαλλιά σου, με αλόι θα συμπλήρωνα φως μου την ομορφιά σου. Και πάω και στο Γιάνγκο τον Κεφαλογιάννη, τα μεταξένια σου μαλλιά η σκέψη μου χαϊδεύει, μα είναι ένα όνειρο από δεν ξετελεύει. Πάω στη Μαρία την Αγγελιδάκη, ήθελα να μου ένα άρωμα που βάνει στα μαλλιά σου, σε κάθε σου αναπνοή να μπαίνω στην καρδιά σου. Σου θυμίζει κάτι Γιάννη? Σου θυμίζει
1: Κουτσουρέλι.
0: Κουτσουρέλι. Πάω στην Κατερίνα τη Γλυκερία, νεραϊδοπετούσα μου και βιόλα μου φουσάτη, πουλούζες έτσι ποταμούς να μη σε βλέπει μάτι. Και πάω και στον Παναγιώτη το Γιαλούρι, όντε τα φτιάχνει τα μαλλιά και βάζει το τζεμπέρι, για να τρεζάνει το χωριό γρικάτε στο χαμπέρι. Ωραία. Και πάω στην Ελένη την Κατσούλη, να μου να ο καθρέφτης σου σαν μπλέκει στα μαλλιά σου, να σε θωρώ να τέρπομαι στο κάθε γύρισμά σου. Η Καλλιόπη η Μιναδάκη μου ξανάστηλε, μου στέλνει να την ξαναδιαβάσω και αυτή του κόσμου, τις καλές ευχές αφήνω στην ποδιά σου και κάμε τσιροδόνερο να λούγεις τα μαλλιά σου. Και η Στυλιαρά μου ξανάστηλε, λούσου χτενίσου πλέξε τα κουρλάκια τα μαλλιά σου και εγώ θα κάνω περασά από την γειτονιά σου. Και πάω στο Βασίλη τον Κοιτάκι από τη Σιτία, πάλι κοντό κοιμήθηκες στη χέρα μου απάνω και τα πλεγμένα σου μαλλιά τρίχα την τρίχα βγάνω, από τα Λευκόγια είναι λάθος όχι Σιτία. Και πάω στο Σπύρο τον Τζομπανάκη, είναι η τελευταία κυρίες και κύριοι, γκρεμίζω τη σκέψη σου, μα επίτηδες το κάνω, γιατί, γιατί.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
11: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
12: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: Ούτε, ούτε γλυκά ούτε τίποτα. Έπα εξανοίξετε βιβλία. Έπα εξανοίξετε πράγματα που μου φέρανε. Έπα εξανοίξετε ομορφιές. Δεν βλέπω την ώρα να πάω στο σπίτι, κυρίες και κύριοι, για να κάτσω να διαβάσω όλα αυτά τα περίφημα βιβλία, και ειδικά αυτό που κρατούσε ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών, ο τέος πρόεδρος και πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, ο Μανώλης, ο Βέλη Βασάκης, ο συμμαθητής μου, που σας έλεγα προηγουμένως ότι ήταν ο καλύτερός μας, να έρθει μια κάμερα από τις 15 που γράφουν την εκπομπή σε αυτό το βιβλίο. Αλλά έπρεπε να τα δείξω όλα, για την οικονομία του χρόνου δεν το κάνω. Θα σας πω όμως για ένα έκαστο, η Επισκοπή Εύνης Παιδιάδας, που γέννησε σημαντικούς ανθρώπους και ένα τεράστιο βιολάτορα, Κώστα. Λοιπόν, έχω καλεσμένους, κυρίες και κύριοι, να αρχίσω από τον Μανώλη το Βελιβασάκη. Μανώλη, καλώς όρισες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε Γιώργη, συμμαθητά.
0: Συμμαθητά.
1: Πόσα χρόνια γνωριζόμαστε, να μην πούμε.
0: Συμμαθητές. Και δεν μπορείς να φανταστείς τη χαρά που έκανα τη μέρα που έμαθα. Γιατί είχες φύγει, είχες πάει στην Αμερική.
1: Από νέος, ναι.
0: Τη μέρα που έμαθα ποιος είσαι και τι έκανες εκεί στην Αμερική, σε έναν τόπο που έριξες ρίζες και που τώρα, μετά από όλη αυτή την επιτυχημένη πορεία, γυρίζεις αυτό το γενέθλιο τόπο, βάνεις το χέρι στη τσέπη σου και χρηματοδοτείς τέτοιες προσπάθειες που πρέπει να τις λέμε. Είναι ο ένας καλεσμένος, για τον οποίο τρέφω μεγάλη αγάπη. Πάω στον δεύτερο, στον Κώστα τον Παπαδάκη, τον καθηγητή. Κώστα μου, καλώς όρισες.
2: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργη μου, να είσαι καλά.
0: Πολύ σε ευχαριστώ που είσαι.
2: Και εγώ, πάρα πολύ.
0: Και πάω και στον.
2: Και εύχομαι πάντα να είσαι δυνατός να προωθείς τον πολιτισμό μας, τον λαϊκό μας πολιτισμό.
0: Όλοι να είμαστε δυνατοί.
2: Η συνεργασία οδηγεί πάντα σε αγαθά αποτελέσματα.
0: Επειδή σε πληροφορώ, είμαστε καλοί άνθρωποι, ο Θεός θα μας έχει εδώ. Δεν μας πάρει απάνω, γιατί χρειάζεται να δώσουμε ακόμα εδώ. Και πάω, κυρίες και κύριοι, σε έναν γιατρό που δεν τον ξεχνώ ποτέ και τον αγαπώ, τον Μανώλη, τον
2: Χναράκη.
0: Χναράκη.
3: Να σε καλά, Γιώργη.
0: Με τη Μαρία τη Χναράκη, την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής, στον Drexel. Μανώλη, πολύ σε ευχαριστώ που είσαι και εσύ κοντά.
3: Να σε καλά, Γιώργη, χάρηκα πολύ.
0: Είσαι και εσύ ακρογωνιαίος λίθος στην προσπάθεια την οποία πλαισιώνουν και ο Κωστής ο Ατσαλάκης και ο Ντίνος ο Κωνσταντόπουλος και άλλοι σημαντικοί άνθρωποι που θα μου τους πείτε στην πορεία, για να μην ξεχάσουμε κανένα, γιατί είναι κρίμα, που κάνετε αυτή τη δουλειά. Έχουν, κυρίες και κύριοι, τυπωθεί μέχρι αυτή την ώρα 15 βιβλία, τα οποία η ομάδα αυτή, αυτών των ανθρώπων, των πνευματικών, όπως σας είπα προηγουμένως, παλεύει και έχει ετοιμάσει, και πάνε στο τυπογραφείο, τυπώνονται αυτά τα βιβλία και είναι 15 μέχρι αυτή την ώρα, και τα οποία τυπώνονται και όλα τα έξοδα τα αναλαμβάνει το Ίδρυμα της Όρσας και του Μανώλη. Λοιπόν, είναι για τον Ηρακλή το πρώτο, είναι για τον Μανώλη το Χανιωτάκι, οι παλιοί τους ξέρετε, τους θυμόσαστε, είναι για το Μαυραγάκι το Γιώργη ή Δροσερό, είναι το, για το Φραγκουλιδάκι το Γιάννη ή Σκαρπαθιώτη, είναι για τον Αλαγνιανό, είναι για τους οργανοπαίχτες της Μαθιάς, είναι για το Φίλιππο τον Κτενιαδάκι από τη Γαλήφα, είναι για τους οργανοπαίχτες της Ελιάς, είναι για το Σκαλάνι και τους Αβυσσινούς το Γιώργη και τον Κωστή, τους Βασιλάκηδες το Γιώργη και τον Κωστή και τον Αβυσσινό τον Αξέχαστο, είναι για το Δερμιτζογιάννη βιβλίο, είναι για τους οργανοπαίχτες των Σταμιών, είναι για το Χουδέτσι και το Λευτέρι το Βλασάκι, είναι για τον Καπαρουνάκι το Μαρίνο από το Θραψανό, είναι για τους οργανοπαίχτες της Καλαμάφκας και είναι το τελευταίο βιβλίο για τις Γούβες και τους οργανοπαίχτες των Γουβών. Εξαιτίας αυτού του τελευταίου Είχε την έμπνευση ο Κώστας, ο Παπαδάκης, να ενημερώσει το Γιάννη που έλκει την καταγωγή από τις Γούβες, το Γιάννη τον Κουφαλιτάκη. Γιάννη, καλώς όρισες στην εκπομπή.
4: Γιώργη, όταν βρίσκεσαι στους ανθρώπους αυτούς, τους καλεσμένους που είναι πιστοί υπηρέτες και υποθηκοφύλακες της παράδοσης της Κρήτης, δεν μένει παρά να είσαι χαρούμενος, τυχερός, πάρα πολύ υπερτυχερός που βρίσκομαι κοντά τους, για να μου δοθεί η ευκαιρία να τους πω και να ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνουμε γενικά σε όλη την Κρήτη και έγινε και στο χωριό μου.
0: Με το Μανώλη έχει ξαναβρεθεί?
4: Έχουμε βρεθεί παλαιότερα.
1: Έχουμε συναντηθεί, ναι. Γιώργο, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση.
0: Ναι.
1: Δεν τα έχω χρηματοδοτήσει όλα τα βιβλία που έχουν βγάλει οι κύριοι από εδώ.
0: Αλλά
1: αυτοί είχαν αρχίσει πριν από μένα.
0: Ναι.
1: Έχω χρηματοδοτήσει αρκετά, αλλά όχι όλα.
0: Όχι όλα.
1: Παραδείγματι, το τελευταίο βιβλίο τώρα με τις Γούβες,
0: ναι,
1: το έχει βγάλει ο Δήμος.
0: Α, ο Δήμος.
1: Ο Δήμος, βέβαια. Α. Και μερικά άλλα τα.
0: Καλά κάνεις, ναι, και τα, ναι, λες, γιατί, ναι, εγώ είχα την εντύπωση, ναι, ότι, ναι, ναι, όλα αυτά, ναι, βγαίνουν από, ναι, το, ναι, από την χρηματοδότηση τη δική σου. Εγώ θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο. Και χαίρομαι. Ειλικρινά σου λέω, χαίρομαι που είμαστε φίλοι, που υπήρξαμε συμμαθητές. Χαίρομαι με τα κατορθώματά σου. Έφτασες να γίνεις ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών. Ένας τίτλος, συγγνώμη Μάνος, ένας τίτλος με εγκαλεί στην τάξη ο Μάνος, γιατί αυτός είναι το λιν και το δεσμίν και του ήχου και της εικόνας.
1: Σωστά,
0: εδώ.
1: Σωστά.
0: Να σε πάντα καλά. Να σε πάντα καλά. Θα μιλήσουμε διεξοδικά για σένα και θα πούμε πολλά στη συνέχεια. Αλλά πάω στον Κώστα. Κώστα,
2: ναι,
0: θέλω να μου πεις εσύ ό,τι πιστεύεις ότι πρέπει να πούμε για το κοινό μας. Μας βλέπουν αυτή την ώρα σε όλο τον κόσμο.
2: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει μέρος, Μανώλη, στη γη που να μην έχουν ανοίξει το υπολογιστή τους τώρα και να μας βλέπουν. Πάρα πολλοί κόσμος. Και πρέπει να τους ενημερώσουμε τι κάνουμε.
2: Μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε από την αφετηρία.
0: Ναι.
2: Το ξεκίνημα. Το οποίο έγινε περίπου πριν από 20 χρόνια. Το 2006.
0: Πιανού ιδέα.
2: Αυτό θα. Να, το 2006 μετήχα και εγώ στις δημοτικές εκλογές. Και κατέληξα να γίνω πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος κάποιος στην Επισκοπή.
0: Στην Επισκοπή.
2: Ναι. Και πρόεδρος κάποιων επιτροπών, όπως ήταν η Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού.
0: Ναι. Ροδιτάκης εκεί, δήμαρχος.
2: Με δήμαρχο τότε. Το Χάρη του Ροδιτάκη.
0: Χάρη του Ροδιτάκη.
2: Βεβαίως. Ένα άνθρωπο.
0: Μισό λεπτό. Θα πρέπει να σας πω ότι την Παρασκευή είμαστε μαζί, στο Λιχνοστάτη. Ήταν και ο Γιάννης, ο Κουφαλιτάκης εκεί. Μας πληροφόρησε ο Χάρης ότι εκτός από τον πίνακα, τον εθνικό πίνακα, όπου μπαίνουν μέσα κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, εκτός από τον εθνικό πίνακα ετοιμάζεται κριτικός πίνακας.
2: Α, ξεχωριστά δεν, για την Κρήτη. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, και του ζήτησε τη βοήθεια μου και από τις εκπομπές. Του λέω για όνομα του Θεού, ό,τι θες. Με χέρια και με πόδια να είμαστε κοντά σας, να βάλουμε και άλλους ανθρώπους.
2: Μάλιστα, μάλιστα, ναι, μάλιστα.
0: Έχει καταφέρει ο Λιχνοστάτης μέχρι τώρα. Και έβαλε, παιδιά μου, τα βρόσιμα χόρτα της Κρήτης. Τα έβαλε σαν πολιτιστική έννοια στον κατάλογο αυτό τον εθνικό. Και έβαλε και τη Μαντινάδα μετά από αγώνα 10 ετών. 10 χρόνια παλεύανε για να μπει η Μαντινάδα.
2: Φαίνεται πως ο αγώνας είναι ατέλειωτος.
0: Ατέλειωτος. Και μπήκε το 26.
1: Άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
0: Άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Μία παρένθεση επομένως. Yeah. Η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε το σύνολο των μέχρι τότε εκδόσεων ήταν ακριβώς σε μια τέτοια εκδήλωση που είχε γίνει σε μια διημερίδα που είχε γίνει τον Απρίλιο του 2024 στην αίθουσα Καρέλης και στο πολυκέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Εκεί παρουσιάσαμε και τα μέχρι τότε 14 βιβλία.
0: Ναι.
2: Μάλιστα ήταν από κοντά, ήταν κοντά μας και ο Μαγκαρίτης, ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο οποίος, ναι, ήρθε και είπε τα πιο θετικά λόγια. Έκτοτε βέβαια δεν έγινε καμιά άλλη προσπάθεια, αλλά θέλω να πω ότι στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά τα βιβλία αυτά έχουν τουλάχιστον δώσει το στίγμα τους.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ τα συνιστώ ανεπιφύλακτα, γιατί διότι είχατε την ιδέα να βάλετε μέσα τα βιογραφικά στοιχεία των ανθρώπων που δεν τους ξέρει ο κόσμος ο πολλής, των βιολατόρων, ήταν μια τιμή που τους κάνατε.
2: Αυτό θα
0: αλλά να βάλετε μέσα, Κώστα μου, και κομμάτια από αυτούς τους ανθρώπους που, που παίξανε. Και έχει το καθένα ή τρία ή τέσσερα ή πέντε CD μέσα το κάθε βιβλίο. Και ας είσαι καλά, πρόσφατα μου ζήτησες να παραχωρήσω τα δικαιώματα της εκπομπής που έχω κάνει για το Μαραβγάτσι.
2: Όχι, για τον Ηρακλή ήταν τότε.
0: Όχι, τώρα τελευταία που με πήρες για τον Αποστόλους Καλαλιό.
2: Για τον Πετρουγάτσι.
0: Συγγνώμη, Πετρουγάτσι. Λοιπόν, και μου πες ότι το και το και στάμε την άδεια με τα χέρια και τα πόδια να δώσω.
2: Έτσι αυτό, αυτό Γιώργο μου το ξέρει από παλιά. Το είχαμε κουβεντιάσει κι άλλες φορές. Αλλά εγώ θεώρησα ότι το τυπικό μέρος επιβάλλεται τουλάχιστον για ενημέρωση.
0: Τίποτα.
2: Και με, και με την σκέψη.
0: Ό,τι έχετε στα χέρια σας, που έχει την υπογραφή του Βιτόρου, με πολύ χαρά. Είναι παράσημο στο στήθος μου να μπαίνει άφιλο κερδός για όνομα του.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γιώργο.
3: Επομένως, τώρα είναι έτοιμη στο τυπογραφείο η 16η έκδοση με τον Καφάτο. Και ο Γιώργος ο Βιτόρος έχει κάνει δύο εκπομπές, τις οποίες έχουμε χρησιμοποιήσει χωρίς να σου το πω.
0: Γιώργο, αυτά ρε παιδιά είναι ο Μανώλη, αυτό που κάνεις,
1: αυτό που κάνουν
0: και αυτό που κάνουν αυτοί,
2: κάνουμε, που κύριες, κάνουμε,
0: κυρίες και κύριοι, ώρες δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
1: Γιώργο, εγώ ξέρω να πω
0: ώρες χωρίς και τη βεζίνη βάλουν από τη ζέπη τους αυτοί οι άνθρωποι για να πάνε εδώ και
4: αυτοί οι άνθρωποι χρόνο, χρήμα και κούραση. Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
4: Το
0: πάρα
4: τονίζω. Πολύ. Το έζησα.
0: Κάτι ήθελες να πεις όμως, Μανώλη. Κάτι ήθελες να πεις.
3: Όχι, χωρίς να σου ζητήσω με την άδεια. Τα χρησιμοποιήσαμε διότι ξέραμε την καλή καρδιά σου.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Γιώργο, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά. Και άλλη φορά έχει γίνει.
0: Εγώ φάνηκα πολύ τυχερός στη ζωή μου. Πάρα πολύ τυχερός. Διότι κατέγραψα αυτούς τους ανθρώπους. Ο Καφάτος, πού να τον βρεις σήμερα τον Καφάτο.
1: Και πού θα τον βρίσκαμε τώρα να τον βάλουμε στο βιβλίο.
0: Ναι, ναι. Το Σκορδαλό, εκείνη τη συνέντευξη στο σπίτι του, πού να τον βρεις σήμερα να τον κάνεις. Έτσι.
1: Πολύ σωστά, και πολύ σωστά.
0: Τον Ηρακλή, τον Πετρουγάκη τώρα αυτόν που του έκανα τη συνέντευξη και μάλιστα δέχτηκα επίθεση από πολλούς από την άλλη Ελλάδα, γιατί είπα ότι είναι ο καλύτερος κατασκευαστής οργάνων. Εγώ το είπα μέσα από την καρδιά μου τώρα για να τον εξυψώσω, αλλά βρεθήκαν άνθρωποι και σου λένε γιατί ρε φίλε, υπάρχουν και άλλοι πιο καλοί από αυτόν. Εμείς όμως πρέπει να λέμε για τις κριτικούς το κάτι παραπάνω.
2: Εξάλλου ήταν δήλωση του ίδιου του Πετρουγάκη. Γιατί το στήριξε στο ότι έκανε 6 ταξίδια στην Ιταλία για να μάθει ακριβώς τα μυστικά της κατασκευής του βιολιού.
1: Μάλιστα.
0: Κυρίες και κύριοι, Μπαρμπέρης, έτσι.
2: Ναι.
0: Μπαρμπέρης, ο κουρέας του χωριού. Και έκανε 6 ταξίδια στην Ιταλία για να πάει σε σεμινάρια από την τσέπη του λεφτά.
2: Α, ως προς αυτό, ο ίδιος μας είπε ότι κάθε ταξίδι τότε στήχιζε γύρω στις 600 με 700 χιλιάδες δραχμές. Το οποίο έβαζε από την τσέπη του άνθρωπο.
3: Και σημειωτέων ότι είναι 93 ετών και δουλεύει ακόμη και μέχρι έχει κατασκευάσει βιολονσέλο.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Ναι. Και σήμερα ζει ακόμα.
2: Ναι, προχθές λέγαμε.
1: Δουλεύει, κατασκευάζει
3: όργανα. Μπράβο.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί, είναι οι υπηρέτες της παράδοσης. Γιώργο, λένε πως η παράδοση δεν μας ανήκει εμάς. Την παραλαμβάνουμε για λίγο, την επεξεργαζόμαστε και πρέπει να την παραδώσουμε. Την παραδώσουμε όμως ατόφια. Όχι. Παραποιημένη.
0: Όχι παρα.
1: Αυτό είναι το σπουδαίο.
0: Έχουμε μεγάλο χρέο.
1: Και αυτό είναι ακριβώς η αξία αυτών των βιβλίων. Διότι αυτοί οι λιράριδες, περισσότεροι, όχι όλοι ίσως, δεν ήταν βεντέτες μεγάλοι να βγάλουν δίσκους και CDs και να φανούν στις τηλεοράσεις, αλλά ήταν αυτοί που διασκέδαζαν την περιοχή τους.
0: Πόση χαρά δώσανε στα χωριά τους.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εγώ θυμάμαι τους Γεράριδες στο Κυπαρίσι, τον Βαγγέλη το Σωμαράκι, τον Αριστίδη το Σωμαράκι, τον Μιχάλη το Σωμαράκι, τρεις Γεράριδες υπέροχους. Τους θυμάμαι πόση χαρά δίνουν στο χωριό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πόσο παίρνανε την πίκρα του κάθε νους, γιατί ήταν εποχές δύσκολες. Ερχόμαστε από έναν πόλεμο που κάνανε οι πατεράδες μας και από έναν εμφύλιο σπαραγμό που υποστήκανε. Και αυτοί και εμείς σαν παιδιά.
2: Ήταν η μόνη διέξοδο στην ψυχαγωγία, τότε του κόσμου. Το βιολί και η λύρα. Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρχε τίποτε άλλο για να.
1: Ειδικά πριν να βγουν τα pick-up και οι δίσκοι και λοιπά.
2: Τίποτε.
0: Λοιπόν, πάμε. Πώς έρχεται η ιδέα.
2: Τότε λοιπόν μου ήρθε η σκέψη, αν και το με βασάνιζε πολλά χρόνια πριν, να γράψω κάτι για τον Ηρακλή, με τον οποίο είχα πάρα πολύ στενή σχέση. Ιδιαίτερα όταν σταμάτησε, είναι γνωστή νομίζω η ιστορία, για να ξαναπιάσει το βιολί, τον είχα στο σπίτι μου επί ένα ολόκληρο χρόνο με κάποιους φίλους, προσπαθώντας να τον πείσουμε ότι είναι ακόμα σε θέση να παίξει καλά. Ναι. Και όταν τελικά κατάφερε να το πιστέψει, σκεφτήκαμε την έκδοση αυτή. Είχα αρχίσει λοιπόν να μαζεύω υλικό κλπ. Και μια μέρα ήρθε ο Μανώλης ο Χναράκης να πληρώσει νερό, διότι ο οικισμός Κοκκίνη ήταν τότε στο, πώς το λέγανε, τον
3: σύνδεσμο
2: του νερού, εν πάση περιπτώσει, επισκοπής. Και εκεί έγινε κουβέντα και μου λέει να δούμε πώς θα το κάνουμε, να το οργανώσουμε. Από εκεί λοιπόν, λίγο-λίγο το μελετούσαμε, το μετρούσαμε, βρήκαμε ανθρώπους για να προχωρήσουμε λίγο, που να μας βοηθήσουν περισσότερο, και έτσι ξεκίνησε να η δουλειά για τον Ηρακλή.
0: Μπράβο.
2: Για τον Ηρακλή. Βρήκα ωστόσο βέβαια παλαιούς βιολάτορες, πολλούς από την περιοχή, και ερχόμασταν κάθε δύο φορές τη βδομάδα στο Δήμο, ήμουν στο Δήμο τότε, να κάνουν πρόβες.
0: Ναι.
2: Για να πλαισιώσουν την έκδοση με κομμάτια που έπαιζε και ο Ηρακλής.
0: Συγχρόνως, ναι.
2: Ναι. Ωστόσο βρήκαμε βέβαια, ο Μανώλης είχε πάρα πολύ υλικό, ναι. Είχα μαζέψει εγώ πολύ υλικό από κομμάτια του Ηρακλή, ναι. Από πηξίματα του Ηρακλή. Είτε επίσημες εγγραφές δεν υπήρχαν ποτέ βέβαια,
0: ναι.
2: Διότι αυτός δεν ηχογράφησε ποτέ. Παρά το ότι, δεν ξέρω αν αυτό
0: θα
2: είναι
0: το γνωστό, ζητούσα, ναι.
2: Παρά το ότι είχε τότε, όταν άρχισε να παίζει πια καλά, από τον Αεράκι ζητηθεί να μπει στη σειρά κριτική πρωτομάστορας.
0: Ναι, ναι.
2: Είχα πάει λοιπόν εγώ με τον Ηρακλή, κουβεντιάσαμε με τον Αεράκι, όχι τον Μιχάλη, τον συγχωρεμένο.
0: Το Στέλιο.
2: Και έγινε έκκληση συμφωνία. Ο Ηρακλής θα έρθει να ηχογραφήσει την τάδε ημερομηνία.
0: Ναι, ναι.
2: Την παραμονή λοιπόν το παίρνω τηλέφωνο. Με πήρε ο Αεράκης. Αύριο Ηρακλή, 10 η ώρα θα έρθω να σε πάρω γιατί ηχογραφείς. Σύμφωνοι. Πάω λοιπόν 10 πριν τι 10, ναι. Τον βρίσκω. Ηρακλή, η απάντηση, δεν μπορώ να έρθω, Κώστα. Δεν μπορώ να έρθω. Και τι βρήκα ότι δεν μπορώ να έρθεις. Δεν έχω διάθεση. Άμα δεν έχω διάθεση, μπορώ να παίξω. Ό,τι και αν έκανα, δεν τον έπεισα. Έρχομαι πίσω, βρίσκω τον Αεράκη, λέω, αυτό συνέβη. Μπορούμε να αναβάλουμε την ηχογράφηση. Λέει, ευχαρίστως. Έγινε η αναβολή. Ξανά το ίδιο, καμία ανταπόκριση. Ακόμη και στην πρόταση του Αεράκη να φέρει το συνεργείο στην Επισκοπή για να τον ηχογραφήσει, δεν δέχτηκε.
0: Yeah.
2: Σκεφτόμουν να λέω γιατί, τέλος είπα το δικό του το μυστικό. Yeah. Δεν μπορούσα να εξηγήσω το λόγο. Αν και ήταν φανερό, γιατί αυτός.
0: Και εγώ όταν πήγα δεν ήθελε να μου δώσει. Και τον έβαλε με το ζόρι. Πώς να σου πω.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι δύναμη είχα και πώς τον εκουλάντρισα και έπιασε το. Μια στιγμή έπαιζε στην κεφαλή του απάνω.
2: Άμα κάνει κέφι εσύ. Δέχτηκε βέβαια μια φορά να τον τιμήσουμε. Κάναμε στην εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο της Επισκοπής. Μαζί κάναμε την.
0: Ναι.
2: Εσύ ήσουν τότε παρουσιαστής ο επίσημος. Το θυμάσαι, πιστεύω. Εκεί ακούστηκαν και κάποιες μαντινάδες που είχαμε γράψει αυτός με τη δική μου βοήθεια,
0: ναι.
2: Και ακούστηκαν για πρώτη φορά. Έτσι από τον Ηρακλή λοιπόν και μετά βρήκαμε το πρώτο πάτημα και συνεχίσαμε στη συνέχεια.
0: Ωραία.
2: Στο πηγή μανούλης.
0: Σε αυτό το πρώτο βιβλίο τώρα, όταν φτάσατε στο διατάφτα,
2: ναι,
0: μαζευτήκατε 5-10 ανθρώποι και είπατε ο καθένας θα γράψει αυτό, μαζέψε το υλικό και έπρεπε να το πάτε στο τυπογραφείο.
2: Ναι.
0: Τα λεφτά ποιος θα βάλει?
2: Λοιπόν, εγώ όπως είπα προηγουμένως, είχα μια ικανότητα, μια δυνατότητα μάλλον, να κινώ τα νήματα
0: στο Δήμο.
2: Στο Δήμο.
0: Ναι.
2: Γιατί τα πράγματα ήταν δύσκολα. Οι άνθρωποι δύσκολα πιστεύουν ότι τέτοια έργα
0: αξίζουν.
2: Ναι, αξίζουν,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και είναι, όπως λέει ο Χιδής, έργα SAE.
0: Ναι, ναι.
2: Κατάφερα λοιπόν σε πολλές συνεδριάσεις το έφερα το θέμα, να τους πείσω ότι πρέπει να μην φτιάχνουμε μόνο δρόμους, καλό είναι,
0: ναι,
2: αλλά να κοιτάξουμε λίγο και την πνευματική μας κληρονομιά.
0: Μπράβο.
2: Αυτά θα τα αφήσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Οι δρόμοι σήμερα θα φτιαχτούν. Μετά από 5 χρόνια θα είναι πάλι φτιάξιμο.
0: Ναι.
2: Το βιβλίο θα γίνει μια φορά.
0: Μπράβο. Μανώλη, πάω σε σένα. Θέλω να μου πεις, Μανώλη μου, ορισμένα πράγματα για αυτές τις συνεργασίες μαζί με αυτούς τους άλλους ανθρώπους, τον Ατσαλάκη Εύνης που θυμάμαι και τον αναφέρω συνέχεια γιατί είναι μια κορυφή ο Κωστής, τον Τίνο τον Κωνσταντόπουλο που τον είχα διευθυντή στο ραδιοφωνικό σταθμό όταν ξεκίνησα εγώ, σπουδαία προσωπικότητα και ο Τίνος, να πούμε για την επιτροπή αυτή, για την ομάδα αυτή.
3: Η ομάδα είναι άτυπη.
0: Άτυπη, ναι.
3: Δεν πληρώνεται κανείς.
0: Ναι.
3: Ό,τι κάνει το κάνει με την καρδιά του.
0: Ναι.
3: Και έπεται συνέχεια.
0: Πρέπει να αναφέρουμε άλλα ονόματα. Εσείς θα θυμούνται.
3: Έχουμε τον Γιώργο το Σταματάκη, τον λαογράφο.
0: Τον Γιώργο το που είναι στα δικαστήρια.
3: Ναι, ναι.
0: Άναγια μου, άλλη κορυφή. Ναι.
3: Και διάφορους φιλολόγους και τα λοιπά, ναι, γιατί σε κάθε βιβλίο
0: είναι και διαφορετική
3: περιλήψη και η ιστορία του χωριού.
0: Ναι, ναι.
3: Διότι επειδή μπαίνει ISBN και πηγαίνουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη, από εκεί και πέρα ο μουσικολόγος από το Μπέλφαστ ή από το Λος Άντζελες που θα μπει πρέπει να ξέρει πού είναι αυτό το μέρος.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Τι... Ναι. Ύστερα μπαίνουν μέσα και αρκετά στοιχεία για τα χριστιανικά μνημεία, επειδή όλοι οι καλλιτέχνες στα χωριά δένονται συναισθηματικά με την εκκλησία του χωριού τους.
0: Μπράβο.
3: Με την και τα μνημεία του χωριού τους, τους γάμους, τα πανηγύρια, τις εκδηλώσεις, τις οικογενειακές εκδηλώσεις, και πρέπει να γραφούν όλα αυτά για να καταλάβει ο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μανώλη, μιας και λες αυτό που είναι πολύ σημαντικό, αυτή η διάσταση Μανώλη Βελιβασάκη του καλλιτέχνη με την εκκλησία, πως δενόταν. Έχουμε περιπτώσεις όπου Τούρκοι καλλιτέχνες έβαζαν όλα τα λεφτά που μάζευαν στο πανηγύρι, το ξέρει Γιάννη. Τούρκοι καλλιτέχνες τα βάζανε στα μοναστήρια, στην εκκλησία.
2: Ναι, ναι.
3: Παρεπιπτόντως, ναι, στο βιβλίο που σου έδωσε για την Καλαμάφκα, θα δεις βρήκα ένα χρονογράφημα του Μακαρίτη, του Αριστοτέλη, του Γραμματικάκη, για τον Αλή Σουμάνι,
0: τον οποίο
3: έζησε στο Λασίδι,
0: ναι, ναι,
3: και τον περιγράφει πως τα χρήματα από το πανηγύρι που έβγαζε τα απέθετε στην εκκλησία.
0: Μπράβο, ναι. και ο Χαρίδημος ο Σιγανός μιλάει για τον Αλή Σουμάνι, όπως μιλάει και ο Βιολάτορος ο Βαγγέλης ο Βαρδάκης,
2: ναι, ναι,
0: καλή του ώρα, μιλούν ότι το αναφέρουν και αυτοί, ότι έβαζε τα χρήματα ειδικά στον Άι Γιάννη, λέει, στο
3: Θεολόγο,
0: στο Θεολόγο στο Λεσίδι.
3: Ο Γραμματικάκης όμως τον έζησε.
0: Τον έζησε, έτσι,
3: τον έζησε, ναι, ο Αριστοτέλης ο Γραμματικάκης,
0: ναι, ναι, ναι,
3: και τον περιγράφει.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, μπράβο.
2: Και οι άλλοι συνεργάζονται.
0: Ναι.
2: Μερικά ονόματα είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
2: Είναι ο Θεοχάρης ο Δετοράκης ο Μακαριστός.
0: Ο καθηγητής μου.
2: Ο Γιάννης ο Ζαϊμάκης.
0: Καθηγητής και εκείνος.
2: Ο Αγισίλεος ο Αλγιζάκης.
0: Και αυτός γιατρός.
2: Ο, ναι, ο Χρήστος ο Λεοντής. Έχει γράψει πρόλογο στην Γαλήφα.
0: Ναι.
2: Στο βιβλίο της Γαλήφας.
0: Είναι από τη Γαλήφα.
2: Από τη Γάλιπε.
0: Από τη Γάλιπε.
2: Ναι, ναι. Ο Γιώργος ο Καζαλής αρχαιολόγος.
0: Ναι.
2: Κυριάκος Ζαχαρενάκης, μουσικός.
0: Μπράβο.
2: Ο Μανώλης Δρακάκης.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Μανώλης που είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Ο Γιάννης ο Χλουβεράκης. Ο Νίκος ο Μανιουδάκης, φυσικός. Ο Γιώργος Καλογεράκης, ο γνωστός δάσκαλος, ναι, ο ιστορικός. Ο Ρούσος ο Μαγαράκης. Ο Κώστας ο Στρατάκης. Και πάρα πολλοί είναι. Ναι. Ανέφερε έτσι ενδεικτικά μερικά ονόματα.
0: Καλά έκανες και τα είπες, γιατί ήθελα να υποθούν τα ονόματα. Εγώ οπωσδήποτε θα τους ξεχνούσα τους περισσότερους, αλλά εσείς που τους ξέρετε καλά, γιατί πρέπει να λέγονται αυτά.
2: Καλύπτομαι αυτό, ναι, που είπαμε προηγουμένως. Όχι μόνο το μουσικό μέρος του χωριού. όχι μόνο τα ονόματα, όχι μόνο τους γιολάτορες. Το βιογραφικό είναι απαραίτητα. Εξάλλου δεν μπορεί να γραφεί ένα βιβλίο αν, αν δεν ξέρει κανείς ποιος είναι αυτός για τον οποίο είναι λόγος.
1: Πολύ σωστά.
2: Είναι
1: πολύ σωστά.
2: Αυτονόητο το.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
6: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
14: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Φύγετε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
19: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
20: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
21: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
22: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
23: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Να παίξω πάει απόψε μαζί. Του λέω κύριε Γιάννη, εγώ είμαι καινούριος χειράρης. Του λέω πρώτη φορά παίζω σε κέντρο εδώ. Όχι, μου λέει γι' αυτό. Και με γιατί. Γιατί θα ξανοίγουν οι κοπέλες όλες εσένα και δεν δώσει μένα καμιά σημασία. Σε με το πάρει ο άνθρωπος ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
4: Και πιάνει το μικρόφωνο όταν...
0: Αυτό με... τώρα θα πει να σε φέρει κοντά.
4: Ναι,
0: να σε
4: με έβγαλε.
0: Ναι.
4: Και λέει ότι το μέλλον της κριτικής μουσικής, της παράδοσής μας, δεν θα πω τίποτα άλλο, θα διαπιστώσετε μόνοι σας. Εσηκώθηκε και χόρεψε και βάλε χάρισμα.
0: Ωραία.
4: Ναι. Μπράβο. Τόσο πολύ. Λοιπόν, για τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης κατέβηκε ένα φτωχό παιδί ορφανό από πατέρα, από πολυμελή οικογένεια. Ήταν ένας από τους πιο όμορφους λιράδες.
0: Ωραίος άντρας.
4: Ήταν πολύ ωραίος άντρας. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Ξέρεις Γιώργη, μας έχεις ζήσει. Σε εμάς υπάρχει μια επαγγελματική αντιπαλότητα. Όχι τώρα, από καιρό. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε αντιπάλους. Είχε μόνο φίλους. Δεν κατηγόρησε κανένα και δεν κατηγορήθηκε σε αυτός ποτέ. Για μένα δεν έκαμε πολύ δισκογραφία, αλλά πέτυχε πάρα πολύ ωραία. Έπαιξε σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά, στο μαγαζί σου.
0: Πόσες
4: φορές είχε έρθει. Έκαμε το δικό του μαγαζί. Νομίζω ότι πέτυχε και σαν λιράρης και σαν καταστηματάρης για πολλά χρόνια.
0: Παιδιά,
4: γλέντισε. Όχι. Γλέντισε εκατοντάδες ανθρώπους. Εκατοντάδες ανθρώπους. Τραγουδήσανε, χορέψανε, γλεντήσανε.
0: Μάνο, αν έχουμε ένα κομμάτι, έχουμε. Υπάρχει πιθανότητα να βρούμε.
4: Και μάλιστα δεν τέριασε. Να του πω δύο λόγια πριν το θάψαμε. Πήγα, βιαστήκαν οι παπάδες. Είχα λοιπόν στο νου μου να του αφιερώσω αποχαιρετώντας τον μια μαντινάδα
0: η οποία λέει
4: και δεν είναι δική μου, ναι, αλλά του ταιριάζει. Θα του έλεγα: Μιχάλη, ο Άδης είναι απέραντος, βρες τόπο να σ' αρέσει. Και κράτηξε έτσι κοντά για μένα σε μια θέση. Καλό του ταξίδι.
0: Εσύ μου είσαι γίγαντας, άκου τον ακούμε.

0: Ναι, δεν πρέπει να ε. Δεν είναι ο Μιχάλης ο Σταυρακάκης από την Κόξερη, είναι ο Τατάκης.
1: Γιώργο, είπα προηγουμένως ότι έχω μία μπομπίνα τύχη αγαθή του 70 τη δεκαετία του Μιχάλη του Σταυρακάκη από την Κόξερη.
0: Από την Κόξερη,
1: ναι. Ψηφιοποιημένη. Ναι. Εάν βρούμε άλλα 30 λεπτά, μπορούμε να του κάνουμε μια έκδοση.
0: Ναι. 30 λεπτά εννοώ. Α, μπράβο, μπράβο, ναι. Ναι. Να μπουν οι ρίζες σε αυτή την εκπομπή. Χαίρομαι. Μιας και λες έχω πομπίνα, αυτά από πότε τα μαζεύεις, Μανώλη? Και πώς σου μπήκε αυτή η ιδέα? Και πώς το παιδί σου φτάνει να φτάξει, να γίνει καθηγήτρια πανεπιστημίου και μάλιστα σε αμερικάνικο πανεπιστήμιο?
1: Αυτά είναι θέληση των παιδιών. Με τις μπομπίνες έχω ένα πλήρες εργαστήριο μπομπινοφώνων, από Ρέβοξ μέχρι Ακάη, μέχρι Σόνη και τα λοιπά. Έχω πάρει το μέρος από το αρχείο της Έρα Ηρακλείου σε μπομπίνες.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω όλο το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ανατολικής Κρήτης.
0: Της Ιεράπετρας,
1: ναι, το έχω ψηφιοποιήσει.
0: Παπαγεωργίου και αυτά.
1: Ναι, όλο το έχω εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Το έχω εγώ. Και πλην τούτου έχω και ένα πολύ μεγάλο αρχείο μπομπινών, στις οποίες έχω ψηφιοποιήσει μέρες, ολόκληρες μήνες, ψαλτών, ιεροψαλτών του νομού του Ηρακλείου. Και γι' αυτό
0: είσαι
1: το...
0: και εσύ ψάλτης.
1: Ναι.
0: Το άκουσες στην εκπομπή του Δαμαρλάκη. Ότι...
1: θα προτείνομαι, ναι, μια και το αναφέραμε,
0: να γίνει μια...
1: στον αρχιεπίσκοπο πρόταση θα γίνει, ναι, συμφωνεί και ο κύριος Βελιβασάκης, να κάνουμε τη μεγάλη έκδοση των πρωτοψαλτών του Αγίου Μινά από το 1903.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία ιδέα. Αυτό θέλω να πω, πώς εσύ είσαι γιατρός, πώς σου μπήκε αυτό το σαράκι με τη μουσική και το να μαζεύεις?
1: Αυτό μπορεί να είναι κληρονομικό, δεν ξέρω.
2: Το DNA.
0: Μερακλείς.
1: Αλλά βλέποντας κάθε μέρα τη μια κομμένα πόδια, την άλλη κομμένα χέρια και τα λοιπά, εγώ καθόμουν στο γραφείο συγχρόνως για να φεύγει ο πόνος από πάνω.
3: Και έπρεπε να κάνει και κάτι που του άρεσε τόσο όσο η ιατρική.
1: Και πλην τούτου έχουμε ήδη παρακαταθήκη πάνω από 2.000 ώρες τις εκπομπές παραδοσιακής μουσικής της Φευρωνίας Ρεβίνθη, όπως και πάνω από 2.000 ώρες τις εκπομπές του Μακαρίτη του Λυκούργου του Αγγελόπουλου Βυζαντινής Μουσικής.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάντως αυτό, πολύ ωραία ιδέα με τους ψάλτες.
3: Ναι.
0: Πολύ ωραία ιδέα.
3: Έχουμε επίσης και ένα αρχείο το οποίο δώρησα εγώ στη Βικελαία προπέρυσι.
0: Ναι.
3: 650 δίσκους 78 στροφών.
0: 650.
3: Η οποία είναι μια πίθανη συλλογή. Είναι στη Βικελαία, έχει ψηφιοποιηθεί και δυστυχώς δεν έχει ανέβει στη Βικελαία για πολλούς λόγους, ναι, επιπλήσεις των πνευματικών δικαιωμάτων.
0: Ναι. Ναι.
3: Αλλά εντάξει, προσπαθούμε να το, ναι, ανεβάσουμε σιγά σιγά.
0: Μανώλη μου, είχες την καλοσύνη να μου κρατάς η ελληνική κιθάρα στις 78 στροφές. Και μάλιστα μου φέρες τρία βιβλία. Τι σχέση έχεις εσύ με αυτό το βιβλίο?
3: Αυτό το χρηματοδότησα εγώ.
0: Το χρηματοδότησα.
3: Είναι ο ίδιος συγγραφέας που είχε κάνει το Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά.
0: Α, μπράβο,
3: αυτό
0: τη μεγάλη.
3: Τον τόμο, ναι, ναι, ναι. Και αυτούς τους δίσκους τώρα που, ναι, έχει εδώ μέσα, τους έχω δώσει στη Βικελαία.
0: Ναι, ναι.
3: Τους δίσκους τους αρχικούς.
0: Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, πώς είναι. Ενσωματωμένα τα CD, πώς λέγονται αυτά, DVD,
3: CDs.
0: Και μπροστά και πίσω. Και είναι για την ελληνική κιθάρα. Ναι. Λοιπόν,
3: το οποίο βέβαια, εγώ το έδωσα αυτό το βιβλίο στον Γιώργο το Μαστοράκη,
0: ναι,
3: ο οποίος είναι κλασικός κιθαρίστας.
0: Ο Μαστοράκης του Βενιζελίου.
3: Ναι. Τρελάθηκε ο Γιώργος. Μου λέει, Μανώλη, δεν υπάρχει τέτοιο βιβλίο πουθενά. Ναι. Να δεις τόσους πολλούς κιθαρίστες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
3: μέσα σε μια συλλογή.
0: Πάντως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
1: Τα όπως τρία, παρεπτυπτόντος, τη μεγάλη έκδοση στο Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά, επειδή είχαμε βοηθήσει και εμείς, τη χρηματοδότησε ο κύριος Μανώλης. Είναι μνημιακή έκδοση και πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι. Μπράβο. Πρώτον. Δεύτερον, η μεγάλη δωρεά με τους 650 δίσκους, επειδή δεν βγαίνει δυστυχώς από την Μικελέα δια διαφόρους λόγους στο διαδίκτυο, πιθανότατα με παρότριση του κυρίου Μανώλη, θα μπει σε ειδική σελίδα στο site του Ανδρέα το Αεράκη στο Σύστρον.
0: Μπράβο.
3: Ενδιαφέρεται επίσης και η ελληνική σκηνή, ο κύριος Κουμεντάκης.
0: Ναι.
3: Διότι διοργανώνει του χρόνου μια μεγάλη, ένα μεγάλο συνέδριο για την κριτική μουσική, η λυρική σκηνή, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: ναι. Και ενδιαφέρεται να δανειστεί δίσκους και να τους δείξει.
0: Έτυχε ποτέ να γνωρίσει τον πατέρα? Τον Γιώργο τον ξέρεις ασφαλώς.
3: Τον Γιώργο τον γνώρισε τώρα τελευταία. Ναι. Ναι, ναι.
0: Ο πατέρας του τον είχα στις εκπομπές μου και έκανε ένα πεντάλεπτο μόνος του, έλεγε ορισμένα πράγματα. Ναι. Και εκεί άκουσα να λέει για το ότι ο Πελεκάνος, όταν τις κρύες μέρες του χειμώνα που έχει τα μικρά του, δεν μπορεί να πιάσει ψάρια να τους δώσει, τότε σκίζει με το ράμφος την πλευρά του, παίρνει αίμα και τους θαλάζει, ναι, στα μικρά και τα σώζει.
3: Ναι, τα σώζει, ναι, ναι.
4: Πολύ το ενδιαφέρον. Ναι.
0: Και αυτό το έχει κάνει, Κώστα, ο υμνοδός το έχει κάνει εγκόμιο. Ναι, ως ναι, ναι, Περπελεκάν τετρωμένος
4: την πλευρά,
0: σου λόγε, ναι, ναι, ναι, σου σθανώντας πέντας εζώσας επιστάξας ζωτικούς αυτής κρουνούς.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία λόγια.
4: Ναι, ναι.
1: Παρεπιπτόντος το προηγούμενο.
0: Συγγνώμη, για να μην το ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Επειδή λέμε για τον Κουμεντάκη.
1: Ναι.
0: Αυτός λοιπόν μια φορά μου είχε πει την εξής μαντινάδα. Με ρώτησε καταρχήν, να ακούει και ο Γιάννης, με ρώτησε

0: ήταν φυρμάνι, υπήρχε. Έμπαινε Τούρκος με άλογο μέσα σε εκκλησία, αυτομάτως γινόταν τζαμί. Αυτομάτως. Και γι' αυτό τα κάνανε χαμηλό. Και είχαν πει βέβαια στο Μπασά τον τοπικό, όταν ρωτούσε ο Πασάς γιατί είχαμε την πόρτα, ότι η Πασά μου για να σκύβομαι για το θείο και τα λοιπά. Αυτός μου είχε πει τη ματινάδα, εκεί ξετρέχω να πω. Ξέρεις, μου λέει Γιώργο, μια μαντινάδα που έλεγα Άγιο το χώμα του Αγίου Τσιμισβάνος άνθρωπος. Ξέρεις, μου λέει, γιατί απαγορευόταν να πάρεις πέτρα από μέρος όπου υπήρχε ναός. Όχι. Το λέγανε με μια μαντινάδα. Μην πάρεις πέτρα από ναού χαλάσματα διαβάτη. Αν ξαναχτίσουνε το ναό, θα λείπει ένα κομμάτι. Έμανε λίγο ωραίο. Λοιπόν, σε διέκοψα.
1: Όχι, συζητώντας με τον κύριο Μανώλη, ναι, έχουμε την εξής παρότρινση και θα το κάνουμε μάλλον. Όλες οι εκδόσεις μας, οι επόμενες που θα βγουν,
0: ναι,
1: θα αναρτηθούν σε ιδιαίτερο, σε μια σελίδα των εκδόσεων σύστρων του Αεράκη που έχει μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Ωραία,
1: για να μπορεί
0: ωραία,
1: ο καθένας να τις παίρνει δωρεάν.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Είναι σπουδαίο αυτό, διότι, ναι, ναι, διότι οι ερευνητές από όλο τον κόσμο, παρόλο που τα βιβλία υπάρχουν σε βιβλιοθήκες κλπ, αλλά καμιά φορά δεν μπορούν να τα βρουν. Αν τον Αεράκη το επισκέπτονται πολλοί. Ναι. Εάν μπορούν, λοιπόν, θα μπορούν, αν τα ψηφιοποιήσεις πρώτα και τα βάλεις απάνω, ναι, είναι ναι, ευκολία μεγάλη και όχι μόνο για τον Αεράκη. Ένας νεαρός μουσικός, ρε παιδί μου, που μαθαίνει λίρα.
0: Ναι, ναι,
2: θα θέλει
0: ναι, ναι,
2: να ακούσει ένα τραγούδι πριν 70 χρόνια.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, Μανώλη μου, αυτή την ώρα πόσα παιδιά.
2: Ακριβώς.
0: Νέα παιδιά.
2: Ακριβώς.
0: Μπαίνουν και ψάχνουν.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό... Και πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Γιατί πολλοί κατηγορούν με το παραμικρό.
2: Ο μικρός μου γιος παίζει λίγο μαντολίνο.
0: Ναι.
2: Βρήκε ένα φίλο του. Αυτό ήταν στη Νέα Υόρκη. Βρήκε ένα φίλο του στην Τάμπα, Φλόριδα, και παίζε λίρα.
0: Ναι.
2: Και βάζαν το τηλέφωνο ανοιχτή ακρόαση ένας με τον άλλον
0: και παίζουν.
2: Και παίζανε μαζί. Αυτό θα πει δηλαδή η νεολαία.
0: Και τεχνολογία.
3: Τα δύσκολα τα παλιά γίνονται πανεύκολα τώρα. Αυτό είναι.
2: Τώρα είναι πανεύκολα.
0: Λοιπόν, είπαμε για το ένα βιβλίο.
1: Και παρεπιπτόντως τώρα, να κάνω και μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Επειδή η κόρη μου η Μαρία είναι σε αγαστή συνεργασία με τον Γιώργο τον Κουμεντάκη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ετοιμάζουν τώρα και θα παρουσιαστεί αρχές Νοέμβρη, θα είναι και ο κύριος Βελιβασάκης, την Οδύσσια του Καζαντζάκη στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.
2: 15 Οκτωβρίου, Μανώλη.
1: 15 Οκτωβρίου.
2: Θα στο Carnegie Hall, που είναι το ανώτατο ίδρυμα μουσικής, δηλαδή ένας συνθέτης για να καλεστεί, διότι δεν μπορεί να πας στο Carnegie Hall, πρέπει να σε καλέσω.
0: Ναι.
2: Για να προκαλεστεί, το ξέρεις ότι είναι μεγάλος και τρανός.
1: Συνεργασία, το πρόγραμμα το έχει κανονίσει η Μαρία.
0: Πες μου 2-3 λόγια για το παιδί σου.
1: Η Μαρία έχει κανονίσει το πρόγραμμα σε συνεργασία με τον Γιώργο του
0: Κουμεντάκη. Ναι.
1: Αλλά του γράφει και τους προλόγους στα βιβλία του.
0: Μπράβο. Πες μου την πορεία της Μαρίας.
1: Η Μαρία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Drexel.
0: Ναι.
1: Φέρνει 2 εξάμηνα μεταπτυχιακά και τους κάνει, τους διδάσκει πολιτισμό της Κρήτης.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο μεγάλο συνέδριο στη Μονεμβασιά με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τον Μπρίτανη της ΑΣΟΕ για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που κάνουν με το New York University, με το μεγάλο New York University.
2: Το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, το μεγάλο, ναι.
1: Έτσι δουλεύουν τα
0: πόσα
1: παιδιά.
0: Πόσα παιδιά είσαι, Μανώλη μου?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Τρία.
0: Τρία παιδιά.
1: Και 6 γόνια.
0: Μπράβο. Να σου ζήσουν.
1: Και σένα τα δικά σου.
0: Ναι. Να τα καμαρώσω όπως εμείς.
1: Όλοι μας, όλο το μέλλον.
0: Σου λέω να πεις για τη Μαρία, γιατί δεν την ξέρουν τη Μαρία πολύ.
1: Μα δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται, αλλά πρέπει να είναι περήφανοι οι Κρήτες.
1: Μα πρέπει να είσαι, διδάσκει η θρησκεία, πρέπει να είσαι ταπεινός.
0: Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να σας πω μια κουβέντα μόνο. Να το ξέρουν τα παιδιά μας, τα μικρά Κρητικόπουλα. Στα 4 μεγαλύτερα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι η αφρόκρεμα, οι Έλληνες καθηγητές αλφα βαθμίδας είναι 300. Ποιος το ξέρει?
3: Κανένας, βέβαια.
0: Ποιος δεν ξέρει αυτά τα πράγματα?
2: Πάμπολη.

0: Μανώλης ο Βελιβασάκης κάνει τα πιο ψηλά κτίρια αυτή την ώρα στον κόσμο. Γιατί να μην τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό τελευταία το μάθαμε πολύ πάντως.
0: Είπε ο Γιάννης προηγουμένως και είναι η κατάρα της φυλής μας, ότι οι καλλιτέχνες πολλές φορές δεν στέργουνε να πούνε μια κουβέντα ο ένας για τον άλλο. Έτσι Γιάννη. Και είναι κρίμα ρε παιδί μου, και αυτό το έχει όλη η φυλή μας. Ναι. Να μην δεις του αλλού το κοπέλι να προοδεύσει, να μην δεις αυτό που έγινε πρόσφατα, τη Βύση που 95.000
2: κόσμο. Ναι, ναι.
0: Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό.
2: Μια τραγουδίστρια,
0: ναι. Που τα βλέπαμε σε μεγάλες έτσι εκδηλώσεις από μεγάλα συγκροτήματα παγκοσμίου φήμης.
2: Θυμάμαι Γιώργο, μια φορά είχα φέρει τον Ψαραντώνη, να είναι καλά.
0: Στην Αμερική. Σε είδα πρόσφατα μια φωτογραφία, ναι. Και είναι ξαπλωμένος.
2: Είναι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Τον είχα φέρει στην Αμερική μετά από μια καταπληκτικό συναυλία σε ένα θέατρο, χωρούσε 1500 πελάτες και περισσότεροι ξένοι τώρα.
0: Ναι.
2: Του λέω ρε Αντώνη, δεν μου κάνεις μια χάρη να κάτσεις μια εβδομάδα ακόμα να κάνω ένα γλεντάκι στο σύλλογο? Μανώλη, ό,τι θέλεις. Κάθονται με τα παιδιά του μια εβδομάδα στο σύλλογο Κριτών.
0: Στην Ομόνοια
2: ήταν πιο μεγάλο το
0: Κριτών. Ναι.
2: Κάναμε μια εκδήλωση λοιπόν και πριν να, όταν τα διοργανώνουμε τώρα, του λέω Αντώνη, θα μου κάνεις μια χάρη. Μου λέει τι θέλεις. Έχουμε και μια 15 παιδιά που είναι στο οδείο εδώ πέρα του συλλόγου.
0: Ναι.
2: Μπορείς να τα βάλεις από πίσω σου. Να συγκρίσουν και αυτά τη λίρα μια ουλιά. Μαζί σου.
0: Ναι.
2: Μανώλη, ούτε να το σκεφτείς. Και είχαμε μια συναυλία με 15 πιτσιρίκια και τον Αντώνη μπροστά με τη λίρα, τη λιρούκλα. Και έπαιζε όλο το βράδυ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό είναι η μεγάλη καρδιά.
0: Ναι. Ψυχούλα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάω στον Κωστή τον Παπαδάκη. Αυτό κυρίες και κύριοι είναι ένα βιβλίο για τον καπετάν Δημήτρη Τζατζά. Όποιος είναι πολύ πιθανό να μην ξέρετε τι θα πει Τζατζάς, ήταν ένας άνθρωπος που βασικός στην ομάδα, γιατί λένε ότι όλη η Κρήτη σχεδόν ήταν στην απαγωγή του Κράιπε, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Λίγοι πήρανε μέρος. Πες μας 2-3 κουβέντες, Κώστα μου, για αυτό το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Ποιος το εξέδωσε, το έχεις γράψει εσύ,
1: ναι.
0: Και πού μπορούν να το βρούνε οι ακροατές και οι τηλεθεατές μας.
1: Αυτό δυστυχώς δεν κυκλοφόρησε στο εμπόριο,
0: ναι.
1: Διότι χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο.
0: Δήμο Χερσονήσου. Ναι.
1: Και διανεμήθηκε δωρεάν κατά την ημέρα της παρουσίασης.
0: Μπράβο.
1: Η οποία έγινε στην Επισκοπή. Η μονογραφία για τον άνθρωπο αυτό έχει σχέση με την ζωή του συνολικά, φυσικά. Είπαμε προηγουμένως ότι το βιογραφικό υπάρχει μέσα πλήρες, αλλά και τη δράση του τόσο στους πολέμους του αιώνα της αρχής, από τους Βαλκανικούς μέχρι και τη Μικρασιατική καταστροφή, όσο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έφτασε μέχρι το Σαγκάριο.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
9: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
12: Στο Αόρι ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
13: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη. Μιλώ.
12: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
12: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
15: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
16: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
15: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
16: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσε τέτοιο χαλί.
15: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Από την Αεράκης, Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο. Κομμάτι της παράδοσης.

0: Έστω γράφουμε. Φιλίππο γράφουμε. Μάλιστα. Ένα γραφίστα τον διόρθωσε, λέει Φιλίππο. Όχι. Σωστή η διόρθωση, αλλά εδώ δεν ισχύει.
1: Λοιπόν, θραψανιώτη, καμαρίνο.
0: Μισό λεπτό. Τον ρωτήσαμε λοιπόν. Το ρώτησε κάποιο, είπε στη συνέντευξη. Λέει, Μπάρμπα Φίλιππε, αρέσουν οι γυναίκε. Λέει, σκέφτεται, λέει, δαπέ μου, ωραία, παιδί μου, τι να αρέσει το όμορφο. Το όμορφο.
1: Όμορφο, βέβαια. Θραψανιώτη Καπαρουνάκης Μαρίνος είναι το 13 βιβλίο. Είναι με ένα CD και αυτό μέσα. Ποιο θα μου πει δύο κουβέντε. Γιατί πρέπει να πούμε για όλους. Α, πάμε Κώστα σε σένα.
0: Ο Καπαρουνάκης είναι ο δεύτερος μεγάλος λιράρης του Θραψανού. Ο πρώτος είναι βιολάτορας. Μα τώρα λιράρης εννοούμε το λιράρης το εξηγώ και κάπου. Το λέμε λιράρης άσχετα αν παίζει λίρα ή αν παίζει βιολί.
1: Το βιολί,
0: το λέμε οι γυράριδες. Το βιολάτορας δεν είσαι ποτέ. Εννοώ στην γλώσσα του λαού.
2: Σε κάθε τόπο είχαμε κι άλλα ονόματα.
0: Ναι.
2: Ιεράρδες, βιολατόρους, περινιδατόρους.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Σε όλα τα χωριά.
0: Σωστό.
2: Αλλιώς. Όπως και το σκοπό συνήθις, σε άλλο χωριό τον παίζαν έτσι, σε άλλο έτσι.
3: Ναι, σωστά. Και είχαν κι άλλα ονόματα καμιά φορά. Σε σκοπούς.
0: Ναι. Ο Καπαρουνάκης λοιπόν είναι ο δεύτερος μεγάλος βιολάτορας.
1: Ο πρώτος ποιος ήταν?
0: Ο Μανώλης ο Χανιωτάκης.
1: Ο Χανιωτάκης, ναι.
0: Το οποίο έχουμε...
1: Έχετε βγάλει το δεύτερο.
0: Το δεύτερο. Ναι. Τα δύο πρώτα είναι σε μικρό σχήμα. Ναι. Σχήμα CD. Ναι. Και ότι έτσι ξεκινήσαμε. Τότε ήταν και η οικονομική λόγω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ύστερα αποφασίσαμε να κάνουμε αυτού του σχήματος.
1: Μετά που βρήκατε το.
0: Ναι, βεβαίως. Γιατί και ο Μανώλης βοήθησε πάρα πολύ.
1: Μπράβο,
0: αυτό
1: μπράβο.
0: Δηλαδή είναι, θα είναι. Τι να πω, αν δεν το ομολογούμε, θα είναι λάθος σοβαρό. Διότι η χρηματοδότηση έγινε σε όλα τα βιβλία, είτε από τους δήμους, ας είναι καλά, οι πιο πολλοί δήμαρχοι ήταν πολύ συνεννοήσιμοι, και σε κάποιες περιπτώσεις μικρή ενίσχυση από τους πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Ναι, ναι.
0: Από την άποψη αυτή. Διότι εμείς, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν, όχι μόνο δεν πληρωθήκαμε ποτέ, αλλά ξοδιάζαμε κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις μας έβλεπαν και με υποψία. Ναι, δεν πίστευαν.
1: Ναι.
0: Τι κάνουν αυτοί, γιατί δεν το κάνουν. Γιατί το κάνουν.
1: Εγώ άρχισα στις εκδηλώσεις και λέω αφιλοκερδός. Γιατί οι πιο πολλοί σου λένε πάλι εδώ αυτός ή τα θέλει, για να έρχεται. Άρα και εμείς στην τσέπη του.
3: Ήταν πολλές φορές, δεν ήταν και οι διάδοχοι των οργανωπαιχτών οι οποίοι είχαν αμφιβολίες.
0: Βεβαίως. Και όχι μόνο οι διάδοχοι, οι συγγενείς, τα παιδιά. Τη μεγαλύτερη αντίδραση τη συναντήσαμε στο Χουδέτσι. Με την κόρη του.
1: Το Βλασάκη.
0: Δεν μα πείσπεται καθόλου. Εντάξει, βρήκαμε ύστερα το Ρούσο, το Μαγαράκι, ο οποίος γνωστός νομίζω, μαθηματικός, είναι από εκεί. Και λέω, μίλησε στην κοπέλα, γιατί μπορεί και δικαιολογημένα να έχει υποψίες. Όταν λοιπόν έγινε μια κάποια συζήτηση, ξαναπήγαμε με τον Μανώλη, εντελώς διαφορετική.
1: Ελάτε να σας πω. Φοβερή φυσιογνωμία ο Βλασάκης.
0: Ναι.
1: Και βιολάτορας και λιράρης και τα γιαδό.
0: Και οργανωποιός τρομερός.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ στη μεγάλη μορφή του
0: Δερμιτζογιάννη.
1: Μανώλη.
4: Ας πει ο κύριος Γιάννης.
0: Και ο καλά ο κύριος Γιάννης, ναι.
1: Ξέρετε βέβαια ότι τον είχα άρρωστο στο Αλεξάνδρα.
4: Ναι.
1: Εγώ έκανα στο Αλεξάνδρα. Μαζί με τον Μάνο τον Φραγκιατουλάκη.
4: Τον
1: Γιώργο, τον Βρούχο και τα λοιπά. Είμαι στο Αλεξάνδρα. Και ένα διάστημα τον φέρανε εκεί. Και ανέβαινα τον έψω. Όπως μου φέρανε κάποτε για πρώτη φορά τον Μάνο τον Κατράκη. Και είπα στη γυναίκα σου μετά, δεν θα ξανακάνεις τίποτα. Αρρώστησε ο Μάνος, θα με πέρσει ένα τηλέφωνο. Και τι θα κάνεις, μου λες, ξάμουμενα. Εγώ θα του βρω δωμάτιο εδώ, εγώ θα του έχω τα καθαρά του τα σεντόνια. Και μέσα εκεί γνώρισα και τον Θεοδωράκη στην επίσκεψή μου.
3: Επίσκεψη.
1: Ναι. Και σημαντικά πρόσωπα ερχόταν και τον έβλεπε ο Νεγρεπόντη και άλλοι απέραγοντες.
2: Εγώ να σας πω για το Μητσογιάννη δύο πράγματα. Αφού γνωριστήκαμε μετά το βάφτισμα πυρός που μου έκαμε με τα παιδιά του, ο ένας του γιος έχει πεθάνει, πολλοί φίλοι, είχε και φοβερό χιούμορ.
1: Ναι, ήταν απίθανος.
2: Φοβερό χιούμορ. Πάμε λοιπόν, μόλις πήγαινε στη Σιτία, με το Μανιά πολλές φορές πηγαίναμε στη Σιτία και παίζαμε. Μας σε περίμενε την άλλη μέρα, μας σε πήγε στη χιόνα, μας σε τάιζε ψάρι. Ο Μανιάς με έβαζε τώρα να τον επηρεάζω το Δερμιζογιάννη. Και του έλεγα τώρα μια στιγμή, παρέα βέβαια. Αυτός μιλούσε πάντα με ματινάδες. Λέω εσύ, του λέω τώρα Μπαρβαγιάννη που θέλει να σα λέω, είσαι γέρος, δεν παρακυνηγάς μπλιό στα βουνά, αλληγορικά, τα έλεγα τώρα εγώ. Και μια στιγμή κάνει έτσι, σε με σηκώνει και μας λέει, μπρέσεις, αργεί ο γέρος κυνηγός να βγει να κυνηγήσει. Μασέτε το τετράγωνο, ο Τζάτη Βροντίξη. Και έλεγε ο Μανιάς τη μαντινάδα αυτή συνέχεια. Πολύ καλά μπορεί. Έχω μια φωτογραφία στο γραφείο μου και είμαστε στο Ρέθεμνος όταν ιδρύθηκε το μουσικό τμήμα του Πανεπιστημίου.
5: Πανεπιστημίου.
2: Και είναι ο Κουτσουρέλης από τον νομό Χανίων, ο Μουντάκης από τον νομό Ρεθύμνης, εγώ από τον νομό Ηρακλείου και ο Δερμιζογιάννης από τον νομό Λαστείου και μιλήσαμε για την τοπική παράδοση του κάθε νομού. Είναι ηχογραφημένα αυτά. Εσύ δεν μου φέρες και ένα CD με τη Μπάρμα του Σπανού.
1: Έχετε υπόψη σας βέβαια ότι τα κομμάτια του Σκορδαλού τα παίζει πιο καλά από του Σκορδαλού.
2: Μίλες και... τέτοια πράγματα σήμερα στον αέρα.
1: Λοιπόν, το λέω και μου είχες υποσχεθεί την κασέτα, το CD που το έχεις, θα το βάζε τώρα ο Μάνος. Αυτό το έχεις φέρει. Εν πάση περιπτώσει, σταματούμε εδώ. Πάμε στην Επισκοπή Παιδιάδας. Ιστορικολαογραφική προσέγγιση. Τόπος και ανθρώποι. Τι βιβλίο είναι αυτό?
0: Ο τίτλος νομίζω αποκαλύπτει και το περιεχόμενο. Είναι ευρύτατη παρουσίαση των ιστορικών, λαογραφικών, θρησκευτικών και λοιπά στοιχείων της Επισκοπής. Αυτό είναι δουλειά 5 χρόνων.
1: 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια.
1: Μπράβο, μπράβο. Ποιος το χρηματοδότησε?
0: Πάλι ο Δήμος.
1: Ο Δήμος.
0: Και στον Ιησού.
1: Με τον τέτοιο, με τον Δοξαστάκη.
0: Όχι, δεν ήταν το Δοξαστάκη. Γράφω μπροστά. Πρέπει να ήταν ο Μαστοράκης, ήταν τότε.
1: Ο
0: Γιάννης ο Σέγκος.
1: Μπράβο τους.
0: Ο Σέγκος ήταν.
1: Και στο Σέγκο και στο Μαστοράκη και σε όλους. Και πάμε εδώ. Του Διλινού αντιφεγγίσματα σε κύματα ασύμετρα. Τι είναι αυτό?
0: Ποιητικό.
1: Ποιητικό.
0: Είναι ποικιλία ποιημάτων.
1: Το χωριό μου. Να το διαβάσω.
0: Διαβάστε το.
1: Σ' αυτά τα μάτια άνοιξα τα πρώτα βήματά μου. Ήχουν στα καλντερίμια του και σήμερα στα αυτιά μου. Ένα σπιτάκι ταπεινό ήταν η φωλιά μου. Μα η αγάπη πέκλεινε, γιόμιζε την καρδιά μου. Μιλάμε, Μανώλη, για όλα τα σπίτια, τα δικά μας.
5: Βεβαίως.
1: Έτσι.
5: Βεβαίως.
1: Από πού ξεκινήσαμε? Τσιμάνα στο γλυκό φιλί και η πατρική αγάπη. Σα σπόρος ήταν αρετής μέσα στη ψυχή, στα βάθη. Οι πρώτες προσευχούλες μου, διδάγματα της μάνας, κάτω σαν να μαθαίνονταν από ήχους της καμπάνας, γιατί ο ναός του Αγίου Μηνά, προστάτη του χωριού μου, ανάγναντα ορθώνεται του πατρικού σπιτιού μου. Τη χάρη του οι κάτοικοι με ευσέβεια τιμούνε, τα θαύματα της κατοχής ποτέ τους δεν ξεχνούνε. Είχε πέσει βόμβα νομίζω και
5: εδώ.
1: Την προστασία του ζητούν, του Αγίου Μηνά, σ' όλα τα δύσκολά τους, και το όνομά του πάμπολοι δίνουν στα παιδιά τους. Έχει πολλές τις εκκλησίες, γιατί η έδρα επισκόπου λειτουργήσε ένα καιρό καμάρι αυτού του τόπου. Επισκοπή το βάφτισαν και το όνομα του μένει. Μοιάζει με δάδα φωτεινή, για πάντα αναμένει. Το όνομα του πιο μπροστά γνωστό δεν είναι ακόμα, κι ας έθαλε σ' αυτό η ζωή απ' του Μήνωα τα χρόνια. Για τους επόμενους καιρούς ευρήματα στη γη του φέρνουν στο φως σημαντικές πτυχές από τη ζωή του. Του νου πετάγματα άνοιξε το πρώτο μου σχολείο, παλιό κι αν ήταν κτίριο, φωτός ήταν ταμείο. Και στους δασκάλους τους καλούς μεγάλο νιώθω χρέος, τα γράμματα με δίδαξαν ποτέ δεν έχουν τέλος. Την ανθρωπιά ζυμώνουνε, οθούνε τη σοφία, γι' αυτό καλύτερα φτωχός παρά χωρίς παιδεία. Σμιλεύουν πνεύμα και καρδιά σ' όσους το νου φροντίζουν, και ο γεωργός καλλιεργεί τα δέντρα να καρπίζουν. αγαπημένο μου χωριό. Κι αν στη ζωή χρόνια πολλά έζησα λαργινά σου, για την αιώνια ποθώ να είμαι στην αγκαλιά σου. Στα χώματα σου τάγια ύπνο γλυκό κοιμούνται πάπι προπάπι πρόγονοι, μέχρι να αναστηθούνε σύζυγοι εκεί τέκνα γονείς. Ομάδι θα βρεθούμε, μα αδέλφια φίλου συγγενείς πάλι θα ανταμωθούμε. Και καταλήγεις Κώστα μου, τα σώματα θα λείπουνε, μα οι ψυχές θα ζούνε μες στην αγκάλι του Θεού και άλλους να καρτερούνε.
2: Κύριε Μανώλη,
3: μάλιστα,
2: με το βιβλίο σου τώρα που διάβασε, έχει τα χαιρετίσματα και το σεβασμό από μια μαθήτριά σου, η κυρία Μαρία Τηλιαπάτση, από την Ανώπολη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να ήξερα ότι θα είμαστε εδώ.
3: Συγχαρητήρια.
2: Και μου λέει να μεταβιβάσεις το θαυμασμό μου και την αγάπη μου.
1: Να πούμε δύο πράγματα για την Καλαμάθκα και τους οργανοπαίχτες της, που έχετε μέσα 5 CDs. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Μανώλη μου, τι θα πεις για την Καλαμάθκα ή ποιος μπορεί να πει 5 κουβέντες?
4: Είπαμε ότι ήταν το χωριό των Γλεντζέδων της περιοχής της Ιεραπέτρας.
0: Γενιατάκηδες.
1: Γενιατάκηδες.
2: Και όχι μόνο οι Γλεντζέδες. Παίρνω πάσα, έπαιξα σε ένα γάμο εκεί πέρα με το Μανιά και βγάλαμε 10 γάμο λεφτά.
1: Όχι,
2: 10 γάμο λεφτά.
1: Με τι,
2: ντοματάδες αυτοί εκεί πέρα.
1: Τι, ντοματάδες.
2: Ναι, εκεί έπιασε ο Μανιάς με το Λαγούτο. Σταματήσαμε στο δρόμο. Και έρθει ένας από την πάντα μου και μου λέει: κύριε Μανιά, δεν είμαι εγώ άλλος. Και πάει. Και βγάλει το μεγαλύτερο νόμισμα, το χιλιάρικο. Και βγάλει ένα χιλιάρικο και του λέει: παίξε μου, ανέτε με στην εκκλησία. Εγώ είχα βγάλει το τσάς, το πρώτο μου δίσκο, και αυτό το δίσκο, και από όπου περνούσαμε γινόταν πόλεμος. Και του λέει ο Μανιάς, λέει: μα εδώ. Ρε Νίκο, του λέω: τι έχει εδώ? Και του βγάλω το λαγό, του λέω: πάρτο. Και πατήσει στον τράφο και πιάνει 16.000.
1: Όχι, δε.
2: Στον τράφο.
1: 16.000 έπαιρνε το οικόπεδο στα λιοντάρια.
2: Πολλά λεφτά, έτσι.
3: Σωστά.
1: Λοιπόν,
2: Καλαμάθκα.
1: Να πάμε στις Γούβες. Γιατί γι' αυτό ήρθε σήμερα εδώ ο Γιάννη, γιατί ήσουν στην παρουσίαση. Ναι. Δεν μπορούσε να είσαι εκείνη τη βραδιά στα Μουντάκια. Στα Μουντάκια. Το θυμάμαι. Για τις Γούβες θέλω, Κώστα, δύο κουβέντες.
0: Ναι. Όπως και τα άλλα.
1: Τελειώνουμε.
3: Και
1: αυτό...
3: Όχι.
0: Και αυτό είναι βέβαια έργο συλλογικό.
1: Ναι.
0: Όπως όλα τα άλλα.
1: Χρηματοδότηση εδώ.
0: Πάλι ο Δήμος Χερσονήσου. Αυτό παρουσιάστηκε στις 26 ήταν του Αυγούστου, πριν από ένα μήνα περίπου.
1: Ναι, ναι. Άρα εδώ έχουμε χρηματοδότηση Δήμου Αυγούστου. Δήμου
0: από τον Ζαχαρία.
1: Από τον Ζαχαρία.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Καλή τώρα του Ζαχαρία.
0: Ο τίτλος βέβαια επίσης αποκαλύπτει, γιατί τους τίτλους του μελετάμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το σύμμικτα. Έτσι δεν το λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μουσικά και άλλα σύμμικτα.
1: Ναι.
0: Το μουσικά είναι διαφανέστατο. Το σύμμικτα το αποκαλύπτει βέβαια η έννοια του. Σύμμικτα. Νομίζω πως
1: όλα τα μερακλήρικα.
0: Όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί περιέχει πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι μόνο ποικίλα, αλλά είναι και ανομοιογενή. Δηλαδή εκτείνεται, βέβαια το μουσικό μέρος είναι ο κεντρικός άξονας του βιβλίου, αλλά εκτείνεται ύστερα σε πολλά άλλα. Δεν αναφερόμαστε μόνο εκεί στους μουσικούς, αλλά και σε άλλες προσωπικότητες των Γουβών, όπως θα φανεί μέσα. Έχουμε όμως στοιχεία λαογραφικά, στοιχεία εκπαιδευτικά, στοιχεία θρησκευτικά, στοιχεία καθημερινότητας, και γράφουν εδώ σε αυτό το βιβλίο είναι 10 οι συνεργάτες. 10.
1: Μπράβο.
0: Ο Δημήτρης ο Μουδατσάκης τον έφερα προηγουμένως, γνωστός νομίζω ο Δημήτρης, ο Μουδατσάκης, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο άρθρο και αναφέρεται και στην εκπαίδευση και στα πανηγύρια τόσο των Γουβών όσο και της περιοχής. Το Σκοτεινό, η Κόξαρη και λοιπά, τα γύρω χωριά από το... Και μέσα υπάρχουν συνολικά 47 οργανοπαίχτες. 47 ονόματα, 47 οργανοπαίχτων.
1: Αντώνης Καλιακάκης. Είναι για το Ράτζα Γιάννης.
0: Ο πρώτος βέβαια, ναι. Είναι
1: ο
0: θείος του Γιάννη.
1: Ο Μιχάλης ο Μαρκάκης.
0: Ο Σπανός. Αυτός κατέχει τα σκύπτρα. Ναι. Τα σκύπτρα κατέχει ο Σπανός. Ναι. Μετά είναι ο Καλιακαντώνης. Ηλικιακά, να το πούμε έτσι. Ακολουθούν
1: στα... ο Τετορογιάννης, ο Κωστής, ο Μαρκάκης, ο Κοντόχας, ο Θοδωρής, ο Δετοράκης, ο Αλκιβιάδης, ο Δασκαλάκης, ο Στερεός, ο Πλευράκης και ο Γιάννης
0: και ο Κουφαλιτάκης. Και ο Γιάννης ο Κουφαλιτάκης που είναι και παρόν.
1: Πότε θα μου φέρεις το CD?
0: Γιώργο, ναι. Στο βιβλίο αυτό η βοήθεια από το Γιάννη είναι τρομερή. Είναι μια βοήθεια που δεν μεταφράζεται σε λεφτά και κόπο. Ναι. Γιατί ό,τι έκανε το έκανε με την ψυχή του πραγματικά. Όποια απορία συναντούσαμε, ό,τι πρόβλημα είχαμε, στο Γιάννη καταφεύγαμε. Μαζί με το Γιάννη βοήθησε και ο Βαγγέλης ο Μπαριτάκης. Ο Βαγγέλης ο Μπαριτάκης που είναι ένας άνθρωπος χωρίς περγαμινές όπως είναι γνωστό, αλλά έχει όμως ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγάπη για τον τόπο του. Είναι μια νομίζω αυταπόδεικτη αλήθεια γιατί έχει κάνει πολλά. Έχει ιδρύσει το Μουσείο των Κουβών και, εν πάση περιπτώσει, έχει προσφέρει ό,τι μπορεί και ο άνθρωπος αυτός. Μέσα από τώρα εκεί υπάρχουν τα πάντα. Γάμοι, παρέες, πανηγύρια, ό,τι φανταστεί κανείς. Είναι μέσα στο βιβλίο.
1: Κύριε, δεν είναι αυτό.
2: Για ένα λεπτό.
1: Ναι, γρήγορα όμως γιατί δεν προλαβαίνω.
2: Θέλω να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για τους ανθρώπους αυτούς. Διότι αυτοί ξεκινήσανε, αυτοί ενδιαφερθήκανε, αυτοί τρέξανε, αυτοί φάγανε λεφτά.
1: Μακάρι αυτό που κάνετε Κώστα και Μανώλη και χρηματοδοτείς Μανώλη, μακάρι αυτό να το κάνουν όλες οι επαρχίες της Κρήτης.
2: Αυτοί φάγανε.
1: Όλοι οι νομοί να κάνουν αυτό το ίδιο πράγμα.
2: Αυτοί φάγανε λεφτά, χρόνο για να αναδείξουν το χωριό μου.
1: Μπράβο.
2: Κύριοι,
3: μάλιστα.
2: Είστε ευπατρίδες άνθρωποι.
3: Είχατε τόσο πολλού παράδεισε σε ένα χωριό.
2: Και για την Κρήτη.
0: Όχι, σε ένα στην
1: ευρύτερη περιοχή.
0: Αλλά το κέντρο είναι η Γούλας.
1: Μένομαι εδώ. Δεν, μπορώ να, δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι.
3: Και εγώ, Γιώργο μου, και εγώ.
1: Κάθε δύναμη να σου δίνει ο Θεός που χρειάζεται πολλά χρόνια να κρατήσει.
3: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Τέτοιες προσπάθειες. Κώστα, δύναμη και σε σένα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να είσαι καλά.
1: Μανώλη, και σε σένα και στην οικογένειά σου, γιατί αυτό που κάνετε είναι μοναδικό.
4: Να το συνεχίσουμε δηλαδή.
1: Ναι, να το συνεχίσετε.
0: Είπαμε λίγα πράγματα γιατί αυτά δεν τελειώνουν.
1: Όποτε θέτε, όποτε θέτε θα μου ερχόσαστε. Κλείνω εδώ κυρίες και κύριοι. Από το Μάνο το Τζάπαρη και τον Γιώργο το Βιτόρο, γεια σας. Και από τους εκλεκτούς καλεσμένους, πατήστε πάνω στη μαντινάδα γιατί έχω κάνει λάθος εγώ. Είχα βάλει τη μαντινάδα του Χαχλάκη. Την ξαναλέω. Ξερό κλαδί ταλέπορο. Με ξέβρασε το κύμα στη θάλασσα της αγάπης σου. Που με έβρικε το κρίμα. Πατήστε πάνω. Την Τετάρτη θα είμαστε εδώ. Και ως τότε, γεια σας και να περνάτε καλά. Υγεία και μόνο υγεία.

0: Ιωμή 88,4.
1: Ο κόσμος περίμενε. Η ανθρωπότητα περίμενε. Η Πινελόπη περίμενε.
2: Όχι ρε, ποια Πινελόπη?
3: Κρήτη FM.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
6: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
7: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι
13: αλουμίν.
14: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
14: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
14: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
15: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
14: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
15: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
16: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
17: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
18: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
17: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
19: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
20: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
21: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
22: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
23: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
22: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
24: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
22: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
24: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
22: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
25: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
26: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: 7 και μισή.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210 532 04 66.
5: Το Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
8: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
16: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: 97,5. Ο πρώτος σταθμός στα FM, πρώτος και στην καρδιά μας.
1: I am Mark from Switzerland. Ακούτε Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
11: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Στο Αόρι ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη. Μιλώ.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
12: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
15: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
15: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
15: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
15: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
14: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
16: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
17: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
18: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
20: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης, στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310 25919. Πετρογιάννης, όλα καλά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο αγωνιστικό χαιρετισμό στο Μάρκο που μαθαίνει χοληψία σήμερα από το Στέργιο, εδώ στη δική μου την εκπομπή. Αυτό σημαίνει ότι έχω παρέα σήμερα και ότι δεν κάνω εγώ χοληψία. Αλλά σηκώνω το τηλέφωνο, γιατί συνήθως εγώ Μάρκο εδώ και μιλάω και βάζω τραγούδια και σηκώνω το τηλέφωνο και κάνω χοληψία. Και δεν πληρώνομαι, να το πω και αυτό. Τι. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Ασκορδουλάκη. Έχω χλεί με την Ευαγγελία Σαρτζετάκη, πάντα στο ράδιο Μεγαλόνισος. Και λογικά μας ακούτε και από την Αθήνα, από το ράδιο, από το Crete FM. 89,8 λοιπόν και www.radiomegalonisos.gr για να μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει δικαιολογία άμα θέλεις να ακούσεις και δεν ακούς. Τι είμαστε εδώ πέρα, σχέση, νομίζετε ότι έχουμε να μας λέμε ψέμα το ένα στον άλλον? Εδώ είμαστε ατόφιοι. Λοιπόν, την εκπομπή προσφέρει το Ρία Χέρ Στάλινγκ, Σαουνάτσου 2 στην Καλυθέα. 2831-1038-66 για να κλείσετε το ραντεβού σας, για να πάτε να αφιευχιοριστείτε όπως σας αξίζει. Για αντρικά κουρέματα που βλέπω και τα δύο παιδιά δεν χρειάζονται. Αλλά μπορείς να στείλεις στην Κωνσταντίνα Στέργια. Κοντά στο σπίτι είναι. Για αντρικά, για γυναικεία, να ξεριστείτε, να κόψουμε κανένα λαιμό. Μπορείς να πας Στέργια να κλείσεις ραντεβού. Πες στην Κωνσταντίνα να σου κλείσει ραντεβού, να το κανονίσω εγώ το λαιμουδάκι σου. Εγώ έχω ραντεβού την Πέμπτη, να ξέρεις 10 ώρα το πρωί θα πάω να βάψω το μαλλί.
1: Όχι λαιμό.
0: Όχι λαιμό, ωραία. Τι είμαι εγώ? Εγώ γι' αυτό είμαι μόνη μου, για να μην έχω τέτοια προβλήματα. Και επίσης δεν το ξέρεις τώρα αυτό Στέργια, αλλά έχω κι άλλο χορηγό στην εκπομπή. Έχω το Fitness Hood Training Center. Δεν με βλέπεις τότε έχω γίνει κομμάτια. Κομμάτια φέτας που το τρως με το ψωμί και ελιές. Παπαραστασίου 1α λοιπόν στο Ρέθυμνο, στο Ισόγειο. Θα το δείτε το γυμναστήριο, να πάτε. Εγώ θα σας πρότεινα Παρασκευή, Σάββατο. Το Σάββατο είναι ανοιχτό το γυμναστήριο, δεν είναι όλα, αλλά αυτό είναι. Ανοίγει 7 η ώρα το πρωί, να ξέρετε, όλες τις μέρες και κλείνει 10 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή, τώρα που ήταν καλοκαίρι και πηγαίνανε τα παιδιά στα πανηγύρια, πηγαίνανε όπως ήταν από τα πανηγύρια στο γυμναστήριο για να κάψουνε αυτά που φάγανε και να πιούνε νερό για να κάψουνε και αυτά που ήπιανε. Κατάλαβες, Παπαναστασίου λοιπόν ένα αλφα, Fitness Hood Training, και είναι πάρα πολύ ωραία. Να πείτε και αυτό στον Παύλο, εκεί πάει όλη μου οικογένεια, ξαδέρφια, νύψια, μου στέλνουν φωτογραφίες, Στέργια, ότι να έχω και τον ανιψιό εδώ, έχω και... Κατάλαβες, οικογενειακή υπόθεση γίνει το γυμναστήριο. Αύριο το πρωί θα πάω 7.30 ώρα το πρωί. Γιατί είμαι του μαζοχισμού. Όχι, θα πάω. Με κοιτάει ο άλλος. Δεν με βλέπεις εδώ. 8 κιλά έχω πάρει. Πρέπει να τα χάσω από κάπου.
1: Δεν θα είναι.
0: Τα πατρελόνια μου, το κατένεο μας. Λοιπόν, τι έχω επιλέξει για πρώτο τραγούδι, δεν θυμάμαι. Τέλεια, περνάμε. Νομίζω Λευτέρη Καλεργή του Αθάνατου Βασιλικού. Γιατί είχαμε και Πανσέλινο το Σάββατο. Α, θα σου πω μετά Στέργια γιατί έπαθα με την Πανσέλινο. Γιατί εγώ μένα μου τρέχουν αυτά. Βάλει τώρα το τραγούδι.

0: Λούπα βάζει, γιατί η Βαγγελιό μιλάει πολύ, γι' αυτό. Άμα μιλούσα λίγο, δεν θα βάζει λούπα. Θα με φτάνανε τα 2,5 λεπτά. Ναι. Αλλά τι να κάνω. Είμαι γυναίκα και ο ρόλος της γυναίκας είναι να μιλάει.
1: Ναι.
0: Και να μιλάει και να παραπονιέται συνέχεια. Ξέρεις. Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλά πολλά χαιρετίσματα στον Άι Βασίλη. Στην επαρχία Αγίου Βασιλείου, γιατί εγώ πάω και στο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Τελειώνω φέτο, θα πάω τρίτη ηλικίου και θα πάω και πενταήμερη, πιστεύω. Για κάποιο λόγο είμαι πολύ σίγουρη ότι θα πάμε πενταήμερη φέτο. Πού θα πάμε, δεν ξέρω, όπου μας φτάνουν τα λεφτά μας. Γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα ακριβή είναι και άλλο η βενζίνη και το πετρέλαιο, τα εισιτήρια θα είναι πολύ ακριβά. Λέω να τους πάω σε σαχτούρια να πίνουμε χαρά τριήμερο. Σπίτι έχουμε, ζόμπα έχουμε, όλοι μαζί, στροματσάδα. Θα θυμηθούμε τα παλιά. Και να στείλω στους μαθητές μου πολλά χαιρετίσματα και στους καθηγητές επίσης πολλά χαιρετίσματα. Γιατί πήγα εγώ σήμερα στο σπίτι και γύρισα άρον-άρον μπας και βρω να παρκάρω. Γιατί ζούμε και σε μια πόλη εδώ που το παρκάρισμα είναι πρέπει να κάνεις τάμα, να ανάψεις να γυρίσεις τον Άγιο Βανούριο, να σπανερώσει ένα πάρκινγκ άδειο. Είναι λίγο περίεργα οι καταστάσεις. Λοιπόν, γι' αυτό το επόμενο τραγούδι θα το στείλω στο Μαρίνο. Θα το στείλω στο Μαρίνο. Από τις Μεραμπές με δύο λου, που είμαστε συμμαθητές στη Γενική, γιατί κάνουμε και τα γενικά μαθήματα που τα κάνουμε όλοι μαζί, εκτός από την ειδικότητα. Και είναι ένα τραγούδι, λοιπόν, που μιλάει για το δέσιμο των ανθρώπων στην Κρήτη, ότι όταν κάποιος έχει ανάγκη, συμπαραστεκόμαστε ρε παιδάκι μου ένας τον άλλον για κάποιο λόγο έτσι όμορφο και ποιοτικό. Τάξη Μαρίνο, φιλάκια.

0: θέλει ο πόλεμος. Άρματα θέλει ο πόλεμος, λάθος το είπα. Αέρα θέλει ο έρωτας. Αν έχεις αέρα θα τον ζήσεις. Αν δεν έχεις θα σε καταπιεί. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω τώρα, Στέργη, που είσαι απέναντί μου. Ξέρεις, εμένα μου αρέσει να έχω κάποιον εδώ μέσα. Γιατί εγώ ούτως ή άλλως μιλάω. Αλλά να κοιτάω και κάποιον. Συνήθως κοιτάω το ράδιο μεγαλώσει τον 9,8.
1: Να πούμε και δευτέρες,
0: να άρχισε, οπότε θέλεις. Λοιπόν, να πω χαιρετίσματα στη Σοφία που μας ακούει από το Crete FM. Να στείλω χαιρετίσματα στον ανιπιό μου, τον Χρήστο, που βρεθήκαμε σε ένα γάμο φέτο. Αυτή ήταν η παρέα μας μόνο. Που εγώ κάτσα και λίγο γιατί δούλευα 6 ώρα το πρωί την επόμενη μέρα. Να στείλουμε χαιρετίσματα στη Μαριάνθη. Όλοι αυτοί που σου λέω τώρα δεν είναι κανείς στην Κρήτη. Κανείς δεν είναι στην Κρήτη. Δεν μένει στην Κρήτη, κανείς. Ναι, αλλά δεν μένει κανείς στην Κρήτη. Θέλω ωστόσο να καταλάβεις ότι στο Ρέντο δεν μας ακούει κανείς. Λοιπόν, το Σάββατο είχε πανσέλινο. Αυτό το Σάββατο είχε πανσέλινο. Άκου. Εγώ λοιπόν το Σάββατο δούλευα 6 ώρα το πρωί, έφυγα 2 ώρα το μεσημέρι, πήγα σπίτι μου, έκανα μπάνιο, άλλαξα και πήγα στο Ηράκλειο. Και την Κυριακή είχα ρεπό. Γιατί είχα ρεπό για να πάω σε ένα μνημόσυνο. Άλλο αυτό. Στη Δαμάστα είχα ένα μνημόσυνο. Έχεις πάει ποτέ στη Δαμάστα? Πολύ ωραίο χωριό. Δεν ξέρω πού είναι. Έχω πάει 2 φορές και δεν οδηγούσα εγώ, οπότε δεν προσανατολίστηκα καθόλου.
1: Προς Χανιά ή προς Ηράκλειο?
0: Ηράκλειο, ρε. Ηράκλειο, κοίταξε να δεις, Ηράκλειο, αλλά μπήκαμε από το Γάζι προς τα Ανόγια, αλλά δεν πήγαμε Ανόγια. Στρίψαμε κάπου, τέλος πάντων. Πολύ ωραία διαδρομή για θρίλερ. Ωραία διαδρομή, έχει ωραία θέα, αλλά για θρίλερ, φίλε. Εκεί που στροφή σε στροφή. Δηλαδή, πώς τρως ψωμί με ψωμί. Στροφή σε στροφή. Τέλος πάντων, εγώ λοιπόν το Σάββατο ήθελα να δω την Παρσέλινο. Για κάποιο λόγο δικό μου, προσωπικό. Εντάξει. Που δεν το ξέρω ούτε εγώ ίδια. Και πάω στη φίλη μου τη Γωγό να μείνω σπίτι της, λοιπόν. Έγινε πολύ ωραίο μπαλκόνι εγώ, που φαίνονται τα φυτά απ' έξω, δέντρα, κακό εκεί. 4 κοπελιές στο σπίτι της εγώ, δεν ξέραμε καμία σε ποια περιοχή είμαστε. Ξέραμε ότι είμαστε στην Αμουδάρα, δεν ξέραμε το ποταμό από δίπλα είναι ο Αλμυρός. Εγώ λέω πώς το λένε, Τωριάκι. Δεν είναι Τωριάκι, μου λέει, ποτάμι είναι. Πώς το λένε το ποτάμι, λέω. Θέλω να πω σε έναν άνθρωπο που είμαι. Τέλος πάντων, δεν φαίνονταν το φεγγάρι, συννεφιά κακό. Λέω, δεν πειράζει. Θα βγω με τις παντόφλες της γογός, της γογούς, έξω. Κάτι κρόξ παντόφλες διόρο.

0: όμορφες. Άστα. Δεν τρέχεις με αυτά. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, αυτές. Τριεξονισάν έχουν φύγει σαν να τις έχει φέρουν οι εξωγήινοι από τον Άρη. Βγαίνω λοιπόν έξω, περπατάω στα φυτά, περπατάω στα δέντρα, καλαμιές από εδώ, ήχοι από εκεί, κολυσάβρες, βατράχια, καταλαβαίνεις. Στο θρίλερ, μέσα στο θρίλερ, πρωταγωνιστό. Και ξαφνικά βλέπω το φεγγάρι. Παίρνω μία φωτογραφία του φεγγαριού, δεν πρόλαβα να βγάλω άλλη. Το σκεπάζει το σύννεφο και κάνει μια μπόρα. Και πού να τρέξω με τις παντόφλες αυτές. Καταλαβαίνεις τι πέρασα. Τέλος πάντων έγινα μουσκεμα, ευτυχώς κρατούσαν τα ρούχα του μνημοσύνου και είχαμε ρούχα. Πόση ώρα έχουμε ακόμα? Γιατί αγχώνομαι που σας βλέπω έτσι. Πόση ώρα έχουμε ακόμα?
1: Έχεις ακόμα 40 δευτερόλεπτα.
0: Α, εντάξει, έτσι όπως το πες.
1: Έχεις εμάς 35 δευτερόλεπτα.
0: 30. Τέλος πάντων, αυτή είναι η εμπειρία μου με το Σάββατο. Πάρα πολύ ωραία πέρασα. Έφαγα πάρα πολύ. Και 11 η ώρα το βράδυ τρώγαμε κρέπες. Με στις γλυκές με σοκολάτα. Μπισκότα σοκολάτα, φίλε. Αδερφέ, τι νομίζεις? Πόσο διατηρώ αυτό το κορμί? Μόνο γυμναστήρι νομίζω ότι πάω. Είμαι στον όγκο τώρα. Δεν φάω μια κρέπα σοκολάτα με μπισκότο. Όλο πρωτεΐνη, πρωτεΐνη. Άσε μας τώρα. Λοιπόν, θα πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ δυναμικά και όμορφα και μην εξαφανιστείτε. Ίσα ίσα αναμαζοχτείτε κι άλλοι.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
7: Θα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
6: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
7: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
6: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
7: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
6: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Το Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
12: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
13: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
12: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
12: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

Ξυπνάς, συνέρχεσαι, τονώνεσαι και μετά συνεχίζεις το δρόμο σου. Ή αντίθετα, σταματάς για καφέ, τρως και ένα τοστάκι ή μια τυρόπιτα, χαλαρώνεις και σχεδιάζεις τη βραδιά σου. Ή εκεί που απολαμβάνεις τον καφέ σου, παίρνεις και ένα-δυο δωράκια που θέλεις για τους επισκέπτες σου να σε θυμούνται. Πάρε και κάνα παξιμάδι για το σπίτι και ένα μπουκάλι κρασί και κράτα για τις κοπελιές κάτι από την πολύ ωραία συλλογή φυτικών καλλιτικών που έπεσε μπροστά στα μάτια σου και τελικά περάσανε όλοι καλά και εσύ που ήπιες και καφέ, καλύτερα. Στο Σπίλι, Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο Σπίλι, στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας. Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό,

μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.

0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον κύριο Ορέστη, μας ακούει από τη New York. Κύριε Ορέστη, ήρθατε φέτος το καλοκαίρι στα Νόια. Κάτσε να βγάλω την τζίγκλα και θα με ακούει η αδερφή μου και θα με φωνάζει πάλι. Εντάξει, συνεννοηθήκατε, αγόρια. Όχι, ναι, μην αγχώνεσαι. Εγώ μιλάω μόνη μου τόσοι άλλους, μη σε νοιάζει. Λοιπόν, Ρία Hairstyling, Σαυνάτσου 2, στην Καλυθέα, στο Ρέθυμνο, για να αφιευχαριστείτε όπως σας αξίζει. Έχετε γάμο, έχετε βάφτιση, έχετε ραντεβού. Πω, πορές εποχές που βγαίναμε ραντεβού. Και είχαμε το άγχος αυτό να φτιάξουμε το μαλλί. Τώρα φτιάχνουμε το μαλλί χωρίς να έχουμε ραντεβού. Τι γίνεται, ρε, όλα ανάποδα πάρει σε αυτόν τον κόσμο, ρε. Δεν αντέχω άλλο. Τίποτα, καμία τύχη δεν έχουμε. Και για να έχετε και κορμάρα και μαλάρα, θα πάτε Fitness Who Training Center στο γυμναστήριο, στο Ρέθυμνο, που αλλού βέβαια. Βεβαίως, το Καποδιστρίου 1α. Ανοίγει 7 η ώρα το πρωί για όσους είναι δουλευταράδες και δουλεύουν 8 με 9 η ώρα το πρωί. Μπορούν να πάνε πριν στο γυμναστήριο και κλείνει 10 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή 9 η ώρα το βράδυ, άμα σχολάς 8:30-9, πας και κάνεις και μισή ώρα, μια ώρα γυμναστική. Άμα είναι ο Παύλος. Κάνεις έτσι λίγο, μπορείς να σκαπουλάρεις. Άμα είναι η άλλη Βιόλα που έχει πια μια πώς τη λένε, λιγερή, να ξέρεις. Στο λέω εγώ, δεν γλιτώνεις τίποτα, φίλε. Σε κοιτάει εκεί, σου λέει, έκανες 4 σετ, έκανες 5 σετ, έκανες τα 10 που σου είπα. Και εγώ καταλαβαίνεις, δεν είμαι και πολύ καλά. Δεν πληρώνω εγώ την ψυχολόγο για να μου λέμε καταπιέζουμε, να με καταπιέζουν το γυμναστήριο. Και αρχίζω εγώ από μέσα μου και βράζει το ηφαίστειο. Άστα, δεν πειράζει. Λοιπόν, 2831-1038-66 το τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού στη Ρία. Μπορείτε να κλείσετε και πριν το κομματήριο και μετά, ό,τι θέλετε. Και στο κομματήριο να πάτε, και βασικά, κλείνετε ραντεβού και πάτε στο κομματήριο και στο γυμναστήριο να πάτε μετά. Δεν χαλάει τίποτα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Η Ρία είναι εγγύηση. Εγώ θα σας δώσω αυτή την εγγύηση. Και αν θέλετε να μακρύνετε τα μαλλιά σας, εσείς μην τα ακούτε αυτά που είστε γουλοί κουρεμένοι, σαν να είστε στις ειδικές δυνάμεις. Ο Μάρκος, εσύ, λίγο, ένα πόντο. Άμα ξέρω από πόντους, δηλαδή 1,5 πόντος είναι το μαλλί σου. Άμα ξέρω. Πιστεύεις ότι είναι? Πρέπει να πεις ναι, Βαγγελιό, ξέρεις από πόντους, ρε. Δηλαδή, εγώ θα σας τα λέω όλα. Δεν αντέχω άλλο. Αυτά, τι έχω επιλέξει να ακούσουμε. Τώρα το αφιερώσουμε στον κύριο Ρέστη. Βασίλη Δραμουντάνη έχουμε βάλει. Ωραία. Σωστά. Λοιπόν, έχουμε βάλει Βασίλη Δραμουντάνη, το καινούριο τραγούδι του Βασίλη, να ξέρετε. Το Μεϊντάνι, ολοκένουργιος Βασίλης με λίγα λόγια, ο οποίος ο Βασίλης έπαιζε στην... Πήγα εγώ κώδια έχω παίζει για τους ανθρώπους που δεν μας έκαναν να μετάδοση τελικά Αύγουστο και Σεπτέμβριο, να πεις του Νίκο, στην Αθήνα. Να πω λοιπόν στο κοινό στην Αθήνα που είχε το άγχος μου και δεν έτρωγε για το τι έκανε η Βαγγελιό το καλοκαίρι. Πήγε η Βαγγελιό στην ΚΟ. Και ήμουν εγώ στην ΚΟ και ο Βασίλης έπαιζε στη Ρόδο.
1: Τι λες?
0: 2 ώρες δρόμο, ρε φίλε. Και είδες τώρα ότι έπρεπε να έχω ένα εκατομμυριούχο άντρα. Που να έχει το κοτεράκι του και να με παίρνει από την κόρα να με πηγαίνει στη Ρόδο να βλέπω το φίλο μου τον Βασίλη. Να που παίζει. Τέλος πάντων, Βασίλης Δραμουντάρης, made.

0: Μπράβο, Μάρκο! Λοιπόν, τώρα που λέτε που σκεφτόμασταν έτσι, και για να χαιρετήσουμε και τον Δημήτρη που ακούει, που λέω του Δημήτρη για το γυμναστή μου, λέει το βράδυ γίνεσαι φιστίκι και το πρωί γίνεσαι περδίκι. Δηλαδή τρως το βράδυ τον άμπακο και το πρωί πας στο γυμναστήριο. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Τέλος πάντων, εγώ Δημήτρη θα σου πω ένα πράγμα τώρα. Τώρα με τα πρωτοβρόχια, ξέρεις τι πήγανε και κάνανε όλοι. Μαζεύανε χοχλιούς. Εγχώνουν εδώ μπροστά. Θα τις βγάλω όξο στο τέλος. Μπράβο, Μάρκο. Λοιπόν, μαζεύουν χοχλιούς. Αλλά τι λέει ο νόμος? Ο νόμος τι λέει? Τώρα το είδα εγώ. Λέει, με αφορμή το γεγονός ότι αυτή την περίοδο αρκετοί πολίτες στην Κρήτη βγαίνουν στην Ήπεθρο και μαζεύουν σαλιγκάρια, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις καταλήγουν και προς πόλεις στις λαϊκές αγορές, έρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της νομοθεσίας για τη συλλογή τους. Έχω κι εγώ συλλογή με φωτογραφίες, άσχετο. Η νομοθεσία απαγορεύει τη συλλογή σαλιγκαριών από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Ιανουαρίου, καθώς λέει πρόκειται για κρίσιμη περίοδο μεταξύ άλλων και για αναπαραγωγή. Για την παράβαση προβλέπονται πρόστιμα τα οποία ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να φτάσουν έως και 5.000 ευρώ. Θα μας εκόψουν και τα σαλιγκάρια, ρε, αν είναι δυνατόν. Θα κούρψουμε το κοπέλι που έπαιρε. Εκρούφτηκε ο άνθρωπος. Να σου μαζέψω 2 κιλά σαλιγκάρια, Μάρκο. Να σου περάσει ο Βίχας. Λοιπόν, έτσι να ξέρετε, να μην μαζεύετε σαλιγκάρους, χοχλιούς. Εμένα τώρα στο χωριό μου, να ξέρεις, Τέρια, δεν θα έχει ούτε ομανίτες φέτο. Και οι ομανίτες που θα βγουν θα είναι καμένοι κι αυτοί που πήρανε φωτιά και πέτρες. Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι έχω. Τι έχουμε επιλέξει για το επόμενο, Μάρκο, για μίλησέ μου λίγο. Ποιο είναι το επόμενο τραγούδι?
1: Δυο μαύρα που κάμισα.
0: Το κονταρός Μανώλης, τα δυο μαύρα που κάμισα, το τραγούδι που έχει βγει για το καινούριο σύριαλ που παίζει στην τηλεόραση, του τραγουδάει ο κονταρός. Θα τα ακούσω κι εγώ πρώτη φορά μαζί με εσάς. Εσείς μπορείτε να το έχετε ξανακούσει, εγώ δεν το έχω ξανακούσει όμως. Και θα τα ακούσουμε τώρα παρεάκι. Δεν θα το κρίνουμε τώρα τι είμαστε εμείς να το κρίνουμε. Το έργο δεν το έχω δει, δεν ξέρω ποιος το έχει δει. Ένα με τον Μπεσμπίκη και με τον άλλον που μοιράζονται μια γυναίκα στην Κρήτη. Στην Κρήτη τώρα 20 γυναίκες σε έναν άντρα δυστυχούν και αυτοί πατσάνε σε μια ίδια γυναίκα. Άτυχοι, ρε φίλε. Για όνομα του. Ποιος τα γράφει τα σύριαλ αυτά, ρε. Δεν αντέχω. Τέλος πάντων, ας τα ακούσουμε το τραγούδι τώρα. Πάμε, Μάρκο, να ακούσουμε το τραγουδάκι μας.

0: Και με παίρνει που λέει ο Δημήτρης και μου λέει δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στο γυμναστήριο εσύ. Του λέω μα πρέπει να πηγαίνω, μου λέει δεν χρειάζεται. Και μου λέει πόσο κιλά είσαι. Του λέω 80 και μου λέει πόσο ύψος έχεις. Του λέω 1,62. Μου λέει πρέπει να πηγαίνεις. Δεν μπορώ. Ωστόσο η Πανσέλος, να ξέρετε, σας επηρεάζει. Θέλω να σας πω ότι 4 μέρες πριν και 4 ώρες μετά, 4 μέρες πριν και 4 μέρες μετά, ώρες, επηρεάζει. Μην απαντάτε σε μηνύματα, μην κλείνετε συμφωνίες επαγγελματικές, μην παντρεύεστε. Κατάλαβες, λέω, όχι να μην παντρεύεστε, να μην λέτε ναι σε προτάσεις γάμου που σας γίνονται αυτές τις μέρες. Θα του πεις, σε παρακαλώ, μιας και μου φέρες το μονόπετρο, θέλεις να πας σπίτι σου και να έρθεις σε 5 μέρες να μου το ξαναπείς. Για να σου πω ναι, κάπως έτσι.
1: Φέρε το μονόπετρο.
0: Έτσι,
1: τα ξαναλέμε σε 5 μέρες.
0: Θα βρει να το δώσει αλλού μετά, αλλά δεν πειράζει. Άμα είναι τέτοιος, να κάνει τέτοια. Δεν πειράζει, δεν χαμπαριάζουμε εμείς. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, τώρα έχουμε βάλει να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει διαλέξει ο Δημήτρης, το «Να πας να γίνεις μοναχή» από το Σαριδόκοστα. Άμα Δημήτρη είναι μοναχή κοπαλιά, να τις κάνουμε παρέα. Πες να συντονιστείς το ράδιο Μεγαλώνεις, 89,8 και www.radiomegalonis.gr ή να μπεις στην Αθήνα στο Crete FM για να μας ακούσει. Να τις κάνουμε παρέα έτσι τις κοπαλιά, δεν τα να κάνουμε εδώ δηλαδή. Α, πάμε παιδιά.

0: Λοιπόν, είχα που λες να σε δω κάτι χρόνια και ήρθες εχθές ξαφνικά στον Ταχιόνια. Έχω φοβερή πληροφορία να σας πω. Τι κάνουμε το φθινόπωρο? Μπήκε το φθινόπωρο, πότε μπαίνει την Πέμπτη? Όχι, έχουμε ήδη φθινόπωρο τώρα. Σεπτέμβριο, τι είναι Σεπτέμβριο, φθινόπωρο?
1: Είναι το καλοκαίρι, Βαγγελίου.
0: Πού να ξέρω εγώ, γιατί εγώ το ζω το καλοκαίρι. Πήγα εγώ θάλασσα. Ναι, τι, πού να ξέρω εγώ τι έχει. Εγώ στο air condition είμαι εκεί πέρα με τα κοντομάνικα. Μου κοντομάνικα φορώ και μόνο καλοκαίρι. Φθινόπωρο, ορίστε. Κατευθείαν ο άλλο να με απαυτώσει.
1: Ένα μήνα
0: έχουμε φθινόπωρο. Μπράβο μα, ρε παιδιά. Η πτώση τη θερμοκρασία και η αλλαγή του καιρού φέρνουν νέε ανάγκε στη βραδιά του κήπου. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά λασκάρετε τα ποτίσματα. Ποτίζετε μια φορά τις 3 μέρες και κάπως έτσι πάμε. Θα σας πω όμως τι να φυτέψετε. Λοιπόν, ιδανικές συνθήκες, λέει, ριζοβολίας για νέο ποροφόρα δέντρα είναι τώρα το φθινόπωρο. Λοιπόν, λουλούδια εποχής και βολβή, φυτέψτε χρυσάνθεμα, ανεμόνες, ακόνητο δεν ξέρω τι είναι, γυψόφιλοι δεν ξέρω τι είναι, ήριδες και καμπανούλες. Είναι επίσης, λέει, ιδανική στιγμή για να φυτέψετε τους ανοιξιάτικους βολβούς, τουλίπες, ιάκυνθους και νάρκισους. Φυτέψτε, λέει, αϊθαλείς θάμνους. Σιγά μου φυτέψουμε για τις θάμνους, ρε φίλε, τι είμαστε? Κονοφόρα, λέει, για φράκτες, κισό ή καλοπιστικά μπαμπού. Οπωσδήποτε, για τα ζαχτούρια, άμα δεν φυτέβαμε εμείς μπαμπού, τι θα φυτέβαμε, κοντό και θεμελιές? Καλά, εμείς τα ζαχτούρια, έτσι όπως έχουμε πορευτεί τα τελευταία χρόνια, με το μεγαλύτερο δέντρο είναι ο Άρτικας, αλλά άλλο αυτό. Αχ, ρε παιδιά. Μετά θα σας πω και 6 σημάδια που ο σκύλος σας δεν είναι ευτυχισμένος. Ούτε καν. Δεν με ενδιαφέρει για το σκύλο σας. Κάντε του ψυχανάλυση. Όποιος έχει προβλήματα, πάνε τα λύση. Πόση ώρα έχω ακόμα τώρα? 30 δευτερόλεπτα. Ας το καλό. Μια χαρά με βρίσκω. Λοιπόν, να σας πω ότι θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε. Δρυμύτερη. Ο Στέργιος θέλει να αποχωρήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι στα όρια του. Ο Μάρκος θα κάτσει εδώ και θα την πηγεί την πρωτοκολλάδα μέχρι το τέλος. Μάρκο, έχεις κάπου να πας? Δεν μιλάει ο Μάρκος, νομίζει ότι είναι. Όταν του πάρει νερά, είδατε η μιλιά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Μοναδικές γεύσεις. Το απέραντο γαλάζιο. Δροσερό αεράκι και όμορφα χαμόγελα. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Πλούσιες αυθεντικές γεύσεις από την κρητική και διεθνή κουζίνα. Ποικιλία μεζέδων. Μαγειρευτά, κρεατικά στη σχάρα και φρέσκα ψαρικά. Όλα προσεγμένα και με ντόπια υλικά. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Τηλέφωνο 6984 27 5846. Υπεύθυνος Γιάννης Μανουσάκης. Ταβέρνα Σιρόκο, νότια του Ρεθύμνου, στο Πλακιά.
8: Κουζίνα. Και μόνο στο άκουσμα της λέξης αισθάνεσαι θαλπορή. Ειδικά όταν έχεις στο σπίτι σου μια κουζίνα όπως την έχεις ονειρευτεί. 50 χρόνια Σέντρο. 50 χρόνια στην καρδιά του σπιτιού σας. Σχεδιάζουμε μαζί τη δική σας κουζίνα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Λεπτομέρειες στο centrokitchen.gr. Σέντρο. Σε 30 σημεία στην Ελλάδα και σε 20 χώρες όλο τον κόσμο. Σέντρο στο Ρέθυμνο Μαθιουδάκης Φρυγανάκης. Στο πρώτο χιλιόμετρο στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 57166. centrokitchen.gr.
9: Πού φτάνουμε? Α, μάλιστα, εδώ είμαστε. Να σας ζήσει. Τα ρουχαλάκια του από τη Λιλιπούπολη. Και σε λίγο καιρό και ξανά όλοι μαζί στη Λιλιπούπολη. Για πολλά χρόνια η Λιλιπούπολη θα είναι συνεχώς μαζί σας, στη χαρά να το βλέπετε να μεγαλώνει και να ομορφαίνει, πάντα καλοντημένο. Λιλιπούπολη. Όμορφο, κόμψο, πρακτικό, μοντέρνο, βολικό, παιδικό ρούχο σε πολύ προσιτές τιμές. Λιλιπούπολη. Νεκταρία και Βαγγέλης Καλονάκης.
10: Στη Γερακάρη 40.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calcet

0: παρέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Με έχει πιάσει πονοκέφαλος. Έχουμε το γάμο μας, είναι και η βάφτιση των παιδιών. Πρέπει να βρούμε ένα μεγάλο χώρο και καλές τιμές.
2: Σου έχω την καλύτερη πρόταση. Κοσμικό κέντρο Μύθος. Πλήρως αναγεννησμένος χώρος 700 ατόμων. Για γάμους, βαφτίσεις και όποια άλλη εκδήλωση θέλουμε. Έχει οργανωμένο παιδότοπο. Και το καλύτερο, οικονομικές τιμές προσαρμοσμένες στις ημέρες μας.
1: Κοσμικό κέντρο Μύθος. Ο γάμος, η βάπτιση και όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις αποκτούν την αξία που τους πρέπει, με την υπευθυνότητα και την ποιότητα του Κοσμικού Κέντρου Μύθος. Κοσμικό Κέντρο Μύθος. Αδελιανός Κάμπος, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 71 565. Διεύθυνση Αφή Βάμβουκα.
3: Το ψυγείο σου τραγουδάει πιο δυνατά από σένα. Το κλιματιστικό σου ξεψύχησε και το κινητό σου λαγκάρει. Τότε
4: είναι κλασική περίπτωση βλάβης.
3: Μήπως ήρθε η ώρα για αλλαγή? Στο Κλειδίς Electric θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε συναγώνιστες τιμές και με άτοκες δόσεις. Γιατί η τεχνολογία είναι εδώ για να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Κλειδίς Electric Μωάτου 49. Τηλέφωνο 28310 22552. Ανοιχτά 12 ώρες καθημερινά, γιατί εσύ είσαι την προτεραιότητά μας.
5: Αντικριστού στην Κριάρη. Αντικριστό. Λαχταριστό. Στο σπίτι του Αντικριστού. Ψημένο με τον παραδοσιακό τρόπο και μέσα στο Ρέθινο. Το σπίτι του Αντικριστού. Κριάρη 11, δίπλα στο ΡΟΑΕΔ. Όχι Κυριακές, εκτός από τις αργίες. Και για καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τηλεφωνήστε στο 56800.
6: Νιώθεις την κάψα? Την εσωτερική? Τη λέμαργη? Κάτι ανάμεσα σε απόλαυση και αμαρτία. Η γλώσσα κολλάει στον ουρανίσκο μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο, το κρέας είναι ιστορία. Ψήνεται τέλεια στα κάρβουνα, γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Όπως τα βλέμματα στο πρώτο δάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα μείνεις με την πείνα? Κόμπος, κρέας τρομερό, το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό, όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελευθεία σου λέω, ό,τι πιο νόστιμο σου έχει συμβεί. Κόμπος το ατσιπόπουλο για καλοφαγάδες.
7: Καταβολής κόσμου υπάρχουν για μας, δουλεύουν για μας, προσφέρουν τον εαυτό τους για μας. Θέλουν όμως τη φροντίδα τους. Ζώων Μέριμνα. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Κτηνιατρικά φάρμακα και εμβόλια για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και αξεσουάρ αθλητικών αλόγων. Ισορροπιστές και απολυμαντικά στάβλων. Bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία. Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά. Σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση Κουρμούλη 137. Τηλέφωνο 283 11 31 671.
8: Πάνω στα πιο γερά θεμέλια χτίζουμε με τα πιο ανθεκτικά υλικά. Με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στο χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με 2 καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιό μας Ειρήνης και Φιλίας 98, Πάροδος Καγιαλή Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-250-849. Αλλά και στο www.καμπουράκισπαύλαπροκάτ.gr. Καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ. Μαζί δημιουργούμε το ιδανικό σπίτι.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό. έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

0: Εγώ πάντως, άμα θέλεις, Μάρκο, μπορείς να έρθεις και την άλλη Δευτέρα να μου κάνεις χοληψία.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Να αρχίσεις να ξεπέρνεις. Λεφτά μην περιμένεις, βέβαια.
1: Όχι, όχι.
0: Και την ψυχή της μάνας σου, να ξέρεις. Γιατί άστον να μιλάει. Δεν έχω εγώ τέτοια προβλήματα. Μένει εδώ. Ό,τι γίνεται, μένει εδώ. Την εκπομπή προσφέρει το Ρία Χερστάλινγκ σε ονάτσι Δία στην Καλυθέα για να αφιεφιωριστείτε όπως σας αξίζει. Αν θεωρείτε ότι αξίζετε κάτι λιγότερο, μην πάτε στη Ρία. Γιατί η Ρία είναι η κορφή της κορφής. Ο κορφή. Για να παιδικά χτενίσματα, αντρικά, κουρέματα και άντε να ξηρείς και κανένα μουσί που βλέπω τώρα εγώ εδώ πέρα. Το μουσάτο εδώ που πίνει καφέ. Μην πνιγείς. Να βάψετε τα μαλλιά σας, να βάψετε την καρδιά σας. Πω πω τι λέει, έλεγε. Να πάρει από, να πάρει από το στιθούρι του χρώμα από την καρδιά του. Ο Κάφκος, ναι. Πω πω. Να βάψω τα μαλλιά μου. Ήταν λίγο, λίγο μακάβρια αυτή η τύπησα εντωμεταξύ. Λίγο μάγισσα ήταν, αλλά το κατάφερε αυτό που ήθελε στο όνειρό της. Τα όνειρα είναι για να γίνονται, βέβαια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, και επίσης για την ψυχική σας ηρεμία και για την σωματική σας αποκατάσταση. Και άμα θέλετε να χάσετε και ένα γραμμάριο, άμα θέλετε. Άμα δεν θέλετε, δεν πειράζει. Κακό δεν κάνετε. Όποιος τρώει είναι ευτυχισμένος. Αλλά επειδή τρώμε συνέχεια, πρέπει να γυμναζόμαστε κιόλας. Fitness Hood, λοιπόν. Training Center, στο γυμναστήριο, στο ρεθυμνάκι μας, το όμορφο Παπαναστασίου 1α. Κορμιά σα χέλια. Θα γίνουμε, δεν είμαστε. Αλλά πάμε εκεί για να γίνουμε. Βέβαια η μόνη εκεί πέρα που δεν έχει κορμί στα χέλη είμαι εγώ, τώρα που το θυμάμαι. Όλες οι βιόλες που πάνε εκεί πέρα, όλες κορμάρες είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Τι ρατσισμός είναι αυτός? Να με βάζει με άντρες. Το αντρητό σώμα μου αφημένα μπορεί να ανταγωνιστεί τους άντρες, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τι έχω επιλέξει. Τι έχω βάλει?
1: Με καπετάνιο.
0: Με καπετάνιο, αμαρούλι λοιπόν για τον Δημήτρη. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα, Δημήτρη, να ξέρεις. Με καπετάνιο την καρδιά λοιπόν, άμα θέλεις, Μάρκο. Εισχώρησε το τραγούδι, να γουσαρίσουμε όλοι μαζί.

0: δύο μαντινάδες τις τελευταίες που είπε ο Μαρούλης, που πρώτη εκτέλεση είναι Ψαρογιώργης από το δίσκο του Κλωστράκη του Νεκτάριου. Μου τους αφιερώνε μια εποχή, να ξέρεις. Εμένα που με βλέπεις. Με βλέπεις τώρα έτσι, που πάω στο γυμναστήριο και στο κομματήριο. Παλιά δεν τα χρειαζόμουν αυτά. Εγώ να πω την αλήθεια μου τώρα, είχα μπερδευτεί λίγο με την ώρα. Με έχει πάρει λίγο η ώρα πίσω, γιατί εγώ συνήθως κάθομαι εγώ και κάνω ηχοληψία, και τώρα με τα παιδιά λίγο. Ωστόσο η Βίσσα 95.000 άτομα, φίλε, στο ισχύει τώρα, χωράει 95.000 άτομα εκεί. Δεν έχω πάει εγώ και ποτέ μου εκεί πέρα. Αχ. Λοιπόν, ώρες κοινής ησυχίας κατά τη χειμερινή περίοδο. Εσείς που έχετε παιδιά, κρούψτε τα. Εσείς που έχετε παιδιά, να ξέρετε ότι το μεσημέρι οι ανθρώποι ξεκουράζονται. Και επειδή, ας πούμε, εσείς τα παιδιά σας ξυπνάνε 6.30 ώρα το πρωί, δεν χρειάζεται να ξυπνήσω κι εγώ 6.30 ώρα το πρωί, μπρο. Ωραία, μπρο μου. Τώρα έκανα πολύ παρέα με τα πιτσιρίκια το καλοκαίρι. Και έχω ενσωματωθεί εγώ, η θεία που κάθεται με την νεολαία. Λοιπόν, το μεσημέρι οι άνθρωποι κοιμούνται. Από τις... Κάτσε να μπω τώρα να το διαβάσω αυτό τώρα. Να σας πω ακριβώς τι σημαίνει. Λοιπόν, από την 1η Οκτωβρίου, λέει, κάθε έτος αρχίζει η χειμερινή περίοδος για τις ώρες κοινής ησυχίας και αλλάζουν οι ώρες της μεσημβριανής και νεκτερινής ησυχίας. Υπενθυμίζεται ότι με τις αλλαγές του ποινικού κώδικα η διατάραξη κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως 5 μηνών. Καλά, μην τρελαθούμε τώρα. Εδώ άλλοι και άλλοι κάνουν άλλα και άλλα και δεν. Εδώ ο άλλος, να πούμε, στην Αγιά, στις φυλακές, είχε φυτέψει ολόκληρο. Μην πω τώρα. Λοιπόν, στις φυλακές δίπλα, ρε φίλε. Δηλαδή ήταν φυλακισμένος και γι' αυτό βγαίνουν αυτοί από τις φυλακές και έχουν λεφτά. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά, ρε φίλε? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Τι γίνεται σε αυτό? Και εμείς πάμε το σταυρό στο χέρι, στο ψιλικατζίδικο. Λοιπόν, από τις 15 και 30, τι είναι, 3.30, από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 και από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 1.30 ώρα, μέχρι τις 7.30 ώρα το πρωί, παιδιά. Από τις 3.30 ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 5.30 ώρα το βράδυ, τσίχ να μην ακούω στην πολυκατοικία. Και από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 7.30 ώρα το πρωί. Ωραία. Η χειμερινή, λέει, περίοδος λογίζεται. Άλλο πάλι και αυτό. Το διαβάσαμε. Από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου. Είναι χειμώνας, άρα. 10.30 μετά, μέχρι τις 11 πάει. Μετά δεν θα έρθει ότι πάει και πολύ πρόεδρο. Αλλά εντάξει. Όχι, μωρέ. Το μεσημέρι πιστεύω ότι είναι το μόνο πρόβλημα. Τι θέλεις? Δεν μπορώ να μιλήσω, να πω τον πόνο μου για τις χειμερινές ώρες. Τι τραγούδι έχω βάλει μετά, Μάρκο?
1: Ερωτικό κορμί.
0: Ερωτικό κορμί, καινούργιο τραγούδι, Μανολιούδης Γιώργης. Να τα ακούσουμε, γιατί δεν το έχω ακούσει και εγώ τώρα το είδα. Το έχουμε σε καινούργιες κυκλοφορίες. Μπορείς να το μεταλλάξεις. Μεταλλά.

Τι σας έχω τώρα, τι σας έχω τώρα, θα σας τρελάνω ρε. Okay. Λοιπόν, τι ήρθε το φθινόπωρο, τι γίνεται το φθινόπωρο, αρρωσταίνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Μη με κοιτάς έτσι. Εγώ πέρυσι. Όχι, ρε, μέλι! Μέλι, θα σου πω για μέλι. Εγώ είμαι κατά των φαρμάκων. Αλλά βέβαια είμαι και τη άποψη ταυτόχρονη. Αυτό είναι η κυκλοθυμία και η διπολική που έχω. Είμαι κατά των φαρμάκων και εντάξει, τον χωρίς λόγο. Αλλά είμαι και τη άποψη ότι ό,τι φτιάχνει με φάρμακο να μην το φοβάσαι. Καταλαβες. Έχεις βγάλει άκρη με μένα. Ούτε εγώ με μένα. Λοιπόν. Τώρα που κατεβαίνει η θερμοκρασία και δεν ξέρουμε πώς αντιθούμε, να βάλουμε ένα σιθρού. Δεν τα βάζουμε το σιθρού. Να βάλουμε μια φούστα με καλσόν ή χωρίς καλσόν. Κατάλαβες, υπάρχει ένα πρόβλημα να πάρεις ζακέτα ή να πάρεις μπουφάν. Τέλος πάντων, η Ελλάδα διαθέτει, λέει, μοναδικό μελισσοκομικό πλούτο χάρη στη βιοποικιλότητα. Βιοποικιλότητα. Ωστόσο, κάθε ποικιλία, λέει, έχει διαφορετική σύσταση, άρωμα και ιδιότητες. Θυμάρι και πεύχο για το λαιμό και το αναπνευστικό. Τι σας λέω, ρε, αυτό δεν είναι εκπομπή, ρε. Κανονικά πρέπει να πληρώνουν εδώ για να μ' ακούνε. Με συνδρομή έπρεπε να έρθει η εκπομπή. Το θυμαρίσιο μέλι αποτελεί, λέει, τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή όταν εμφανίζεται ο πρώτος πονόλεμος ή ο ενοχλητικός βήχας. Ακούς, Μάρκο? Ακούω να λες. Λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων σε θυμόλη και εθέρια έλαια, διαθέτει ισχυρή αντισηπτική και αντιμικροβιακή δράση. Πολλά πράγματα έχει.

0: Από την άλλη πλευρά, το μέλι του πεύχου που καλύπτει πάνω από το μισό της εχώριας παραγωγής είναι μέλι μελιτώματος και όχι νέκταρος. Έλα Παναγία, τι λέξεις είναι αυτές που έχουν βάλει εδώ μέσα? Τι νομίζω ότι είμαι τέτοιος? Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι περιέχει λιγότερα ζάχαρα, δεν κρυσταλώνει εύκολα και ξεχωρίζει για την αντιφλεγμονώδη δράση του. Α, το πευκόμελο το κάνει όλα αυτά. Βελανιδιά και ρέικη ως ασπίδα του ανοσοποιητικού. Για όσους αναζητούν, λέει, την απόλυτη τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος, το μέλι βελανιδιάς αποτελεί ίσως το ισχυρότερο όπλο. Έχεις φάει μέλι βελανιδιάς?
1: Ναι.
0: Κι εγώ. Σ' άρεσε?
1: Πολύ ωραίο.
0: Εμένα όχι.
1: Διαφορετικό.
0: Δεν καμία σχέση. 20. Αλλά τι?
1: 20.
0: 20 του βαλές. Α, νόμιζα 20 στα 10, ρε, τόσο πολύ λέει το άρεσε. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω ότι. Αλλά έχει και άλλα μέλια να πω τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε άλλα μέλια. Μετά.
1: Κάτσε, έχουμε ακόμα ένα ημίωρο.
0: Εντάξει, αν πάμε σε διαφημίσεις, με το λες εσύ.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
2: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
2: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. καπάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμεί σε βάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
3: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
12: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
13: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
14: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: Eiffel. Δάπεδα, σκάλες, μπάνια, κουζίνες και άλλα. Μάρμαρα Δαμανάκης. Διαχρονικά υλικά αξεπέραστης αισθητικής και ξεχωριστής γοητείας που ικανοποιούν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Τρία μοναστήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 24480.
1: Είσαι παιδί της πόλης ή της φύσης και της εξοχής? Άνθρωπος του γραφείου ή της δράσης?
2: Όπως και αν βλέπεις τον εαυτό σου, γίνε η καλύτερη εκδοχή σου. Πάμε γυμναστήριο.
1: Fitness Hut.
2: Σύγχρονος εξοπλισμός.
1: Έμπειροι προπονητές.
2: Φιλικό περιβάλλον.
1: Ομαδικά και ατομικά προγράμματα επικεντρωμένα στους στόχους που εσείς οι ίδιοι επιλέξατε.
2: Δυνατότητα και personal training και group personal μέχρι 8 άτομα την ώρα.
1: Fitness Hut. Δευτέρα με Παρασκευή από 7 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4.
2: Fitness Hut.
1: Παπαναστασίου 1α στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνα 2831 3 110 88. Κινητό 6951 797 217.
2: Fitness Hood.
1: Έλα, πάμε γυμναστήριο.
3: 50 χρόνια εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του σπιτιού.
4: Μαρμάλ Μαμαλάκης. Κορυφαία υλικά πάγκων κουζίνας.
3: Μάρμαρα.
4: Γρανίτες.
3: Κουάρτς.
4: Πέτρες.
3: Ψηφίδες υψηλής αισθητικής. Και τώρα
4: νέα προϊόντα. Το διάσημο μοσαϊκό τεράτσο της Aglotech.
3: Πλακάκια σε όλες τις διαστάσεις. Για εσωτερικό, εξωτερικό χώρο και κάθε είδους κατασκευές.
4: Μαρμάλ Μαμαλάκης. Μεγάλη γκάμα χρωμάτων και σχεδίων σε απίστευτες τιμές.
3: Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.
4: Τελευταίας τεχνολογίας μηχανή.
3: Εργοστάσιο έκθεση Κούμη Ρεθύμνου.
4: Έκθεση Κουρμούλη 86 Μασταμπάς.
3: Τηλέφωνο 28310 22958
4: και στο marmal.gr.
3: Μαρμάλ Μαμαλάκης. 50 χρόνια εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του σπιτιού.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Παράδοση
6: και τεχνολογία
2: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
6: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android.

0: Radio Test, test, test, test. Είδες πως φυρίζει το σίγμα μου? Δεν θα πρέπει να μου έχετε ένα φίλτρο εδώ πέρα κάτι, να μην ακούγεται έτσι.
1: Φίλτρο θες?
0: Όχι, δεν θέλω φίλτρα, φίλτρο μόνο στο στριφτό μας. Λοιπόν, και συνεχίζω και λέω για το μέλι τσιβελανιδιάς, από εσύ το έχεις. Εγώ έχω ένα φίλο στην Αθήνα που φτιάχνει μέλια έτσι διάφορα, και φτιάχνει και σοκολάτα με μέλι, κάτι διάφορα έτσι, ήταν λίγο γκουρμεδιές, τέλος πάντων. Και μου είχε στείλει και βελανιδιάς, αλλά δεν με τρέλανε εμένα τσιβελανιδιάς. Δεν έχω, δεν είμαι.
1: Είναι
0: πέντε, ναι, λέει, πρόκειται για ένα πολύ σκούρο, σχεδόν μαύρο μέλι, το οποίο αποδεδειγμένα παρουσιάζει την υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση ανάμεσα στα ελληνικά μέλια. Συγκεκριμένα είναι εξαιρετικά πλούσιο σε κάλιο, μαγνήσιο και σίδηρο. Θα αλλάξω γνώμη τελικά για αυτό το μέλι της βελανιδιάς. Αντίστοιχα, λέει, το μέλι ερέικης, τι είναι αυτό τώρα, ξεχωρίζει για τη γεμάτη γη, είναι η γεύση του. Και τι γη είναι η γεύση, ρε φίλε, τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει ο κόσμος? Τι θα ήταν δηλαδή μετά η γη είναι? Τέλος πάντων, και αποτελεί, λέει, φυσικό, τον οντικό και τον εξασθενισμένο οργανισμό. Μπράβο. Ενώ, λέει, συνδέεται με τη στήριξη του ουροποιητικού και του πεπτικού συστήματος. Πρέπει να ψάξω να το βρω αυτό, κάτσε να κάνω ένα screenshot. Μάλιστα, το κάνουμε. Έλατο, λέει, και ελατοβανίλια για το στομάχι και την ανάρρωση. Το μέλι ελάτου με κορυφαίο εκπρόσωπο την ελατοβανίλια Μαϊνάλου, που είναι προϊόν pop, ανήκει επίσης στα μελιτώματα. Πού τα βρίσκουν αυτά, τι δέντρα έχουν στην Πάνω Ελλάδα, ρε φίλε? Εμείς δεν είναι μόνο θυμάρια. Θυμάρ πεύκο, πεύκο θυμάρ, πεύκο θυμάρ. Έχει παχύρευση, λέει, καραμελένια υφή και χαρακτηρίζεται από χαμηλή συγκέντρωση ζαχάρων, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα φιλικό για το στομάχι, χωρίς να προκαλεί καούρες. Η πλούσια περιεκτικότητά του σε ιχνοστοιχεία προσφέρει άμεση αποκατάσταση ενέργειας σε περιόδους κόπωσης ή ανάρρωσης. Κουμαριά για τους διαβητικούς. Άκου και μια δουλειά. Το μέλι κουμαριάς είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες ποικιλίες της ελληνικής υπαίθρου, καθώς διαθέτει μια χαρακτηριστική υπόπικρη, λέει, και γεμάτη γεύση που ξαφνιάζει όσους έχουν συνηθίσει το πολύ γλυκά μέλια. Άρα δεν θα μ' αρέσει αυτό. Περιέχει χαμηλότερα φυσικά ποσοστά γλυκόζης, οκ. Okay. Μέλι καστανιάς για την κυκλοφορία και αντοχή. Μέλι καστανιάς να τρώτε μερικοί που το μας το παίζετε για άντρα, κλαις και κρατάτε 5 λεπτά συνολικά. Τα μη μιλήσω. Το μέλι καστανιάς πρόκειται από τα ορεινά δάση και συνδυάζει νέκταρ και μελίτωμα. Έχει σκούρο χρώμα, ελαφρώς πικρή επίγευση και έντονο άρωμα. Είναι εξαιρετικά πλούσιο σε γνωστοιχεία και τανίνες, δεν ξέρω τι είναι τανίνες, ιδιότητες, λέει, που ευνοούν την καλή κυκλοφορία του αίματος, ενώ λειτουργεί ως συπτικό και απολυμαντικό για το πεπτικό σύστημα. Μάλιστα. Ανθόμελο για τόνωση και πορτοκαλιά για χαλάρωση. Καλά, συγγνώμη, βγάζουν και από την πορτοκαλιά μέλι, ρε φίλε. Δεν αντέχω. Τέλος πάντων, το κλασικό μέλι ανθέων, λέει, προερχόμενα από αγριολούλουδα και βότανα της ελληνικής φύσης. Ο χρυσός κανόνας για να μην χάνονται οι ιδιότητες του μελιού, όποια ποικιλία και αν επιλεγεί, υπάρχει ένα κρίσιμο λάθος που συχνά εξουδετερώνει τα ωφέλη του μελιού. Η προσθήκη του σε βραστό ρόφημα καταστρέφει τα ευαίσθητα ένζυμα, τα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες του. Κατάλαβες? Δεν πρέπει να το βάζεις το ζεστό το μέλι, το ζεστό τσάι το μέλι. Και πού θα το βάλεις? Το τρως μόνο έτσι, με λίγο βιτάμ? Όχι, με βιτάμ, σκέτο με το ψωμί. Για να παραμείνει, λέει, το μέλι πλήρως ενεργό ως φυτικό, ως φυσικό φάρμακο, πρέπει να προστίθεται στο τσάι, στο ρόφημα βοτάνο, μόνο όταν αυτό έχει φτάσει σε χλιαρή θερμοκρασία ή να κατανοώνεται απευθείας με το κουτάλι. Α, δεν είπε για ψωμί τίποτα. Δεν μου αρέσει αυτό. Αυτά. Αυτά για το μέλι. Σας τα άπρεξα, το ξέρω, δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαι εδώ για σας. Τι τραγούδι έχουμε βάλει, Παναγία μου και Χριστέ μου? Χριστέ και Παναγία μου, ζουμπούλι μου, πιτίδιο. Α, Κιμιονής Βαγγέλης και Κλέρχος Μανολιούδης. Εγωισμός, σίγουρα αγαπημένο τραγούδι αυτό. Αγαπημένα και τα παιδιά, δεν ξέρω, θα έρθουν φέτο το χειμώνα, είχαν έρθει πέρυσι. Θα έρθουν φέτο άραγε. Ε, συμφωνείς να έρθουν, που έχετε κάνει μια παρέα εδώ, ακόμα δεν την έχω ανεβάσει. Ακόμα δεν έχω ανεβάσει αυτά τα βίντεο στο σταθμό. Έχω βίντεο φυσικά που τραγουδάς με τον Βαγγέλη. Όχι, θα το βάλω όπως είναι, στο σταθμό θα το ανεβάσω. Άκου να στο δείξω, τι είμαστε εδώ. Μπορείς να εισχωρήσεις το τραγούδι, αγαπητέ Μάρκο.

Μπράβο. Μπορώ να στείλω χαιρετίσματα στον πάτερ της καρδιάς μου, στον εκεί στα εξωτερικά. Ξέρει, ακούει, ακούει. Και είναι και ο Βασιλιώτης, γιατί είμαστε μερακλείδες στον Άγιο Βασίλη.

0: πούμε ότι την εκπομπή την προσφέρει το Ρία Hairstyling Σαουνάτσου 2 στην Καλυθέα, που επίσης και αυτή η Αγία Βασιλιώτησα. Για να αφιεφιωριστείτε όπως σας αξίζει, γάμους έχουμε, προγάμους έχουμε, πώς το μπάτσελορ έχουμε και 1002 βαφτίσεις. Ένα, εγώ την άλλη Κυριακή έχω βάφτιση. Ή αυτή την Κυριακή έχω βάφτιση. Αυτή την Κυριακή έχω βάφτιση. Παιδιά, με το να δουλεύω και να μην είναι όλες τις μέρες ίδιες, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος, πότε πήγα κο, πότε γύρισα. Πότε έχουμε τέλος του Σεπτέμβρη, μόνο εγώ δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, Ρία Hairstyling Σαουνάτσου 2 στην Καλυθέα, για να αφιεφιωρηθείτε όπως σας αξίζει. Μου έκανε ένα κότσο τις προάλλες. Ακόμα με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε για τα μαλλιά μου, να τα λέμε κι αυτά. 2-31-10-38-66 για να κλείσετε το ραντεβού σας στη Ρία, γιατί χωρίς ραντεβού δεν γίνεται τίποτα, να το ξέρετε αυτό. Η Ρία δουλεύει μόνο με ραντεβού και πολύ καλά το κάνει, γιατί πας εκεί πέρα και είναι σαν τον ψυχολόγο. Έχεις 10 λεπτά διαφορά με τον επόμενο. Λοιπόν, και επίσης Fitness Hood Training Center στο Ρέθυμνο Παπαναστασίου 1α, ανοίγει 7 η ώρα το πρωί και κλείνει 10 η ώρα το βράδυ, και το Σάββατο ανοίγει το πρωί και κλείνει το μεσημέρι. Να πάτε να γυμναστείτε και να γίνετε σωστοί άνθρωποι, γιατί άμα γυμνάζεσαι και γυμνάζεται το κορμί σου, γυμνάζεται και το μυαλό σου και τα βλέπεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα και δεν είσαι κομπλεξικός. Πλάτες, ναι. Χέρια, πόδια για στη μέση. Χέρια, πόδια στη γραμμή. Πώς το, αυτό το, δεν θυμάμαι. Ποιο λιγάνονται στη γη. Ποιο ήταν αυτό. Τότε αυτό με το Μανώλη ήτανε. Α, όχι. Ναι. Άντε ρε. Θα τρελαθώ. Τι θυμήθηκα τώρα, Παναγία μου. Μία αιωνιότητα πριν πήγα. Ποιο τραγούδι έχουμε βάλει τώρα. Δεν θυμάμαι τα τραγούδια βάζω. Εγώ τα έχω επιλέξει, αλλά δεν τα βάζω. Δεν τα θυμάμαι.
1: Σπυριδάκης Μανώλης.
0: Α, Σπυριδάκης Μανώλης και Δημήτρης. Μια τρίχα. Κάτι με τα μαλλιά λέει, Ναι, ναι, έχω αυτές τις μαντινάδες, παιδιά. Έχω να τις ακούσω πάρα πολύ καιρό και θα τις βάλουμε να τις ακούσουμε τώρα. Together, που έλεγε στο χωριό μου. Βάλτε και μια ρακή να πιείτε, γιατί σας αξίζει. Άντε.

0: μου έχετε φάει τη ζωή μου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό. Αφήνω αυτό εδώ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ναι, να μην στείλω το μήνυμά μου. Να αποσυντονιστώ, έχω δέπει. Α, άμα δεν το στείλω τώρα, ξέρεις τι παθαίνω, ε. Σκέφτομαι, εσείς το παθαίνετε, αυτό να μου πείτε. Μέσα έξω εννοώ, και εσείς που είστε εδώ. Δεν πειράζει, μην με αγχώνεις. Σκέφτομαι αυτό που θέλω. Ωραία. Νομίζω ότι το έχω πει ή το έχω στείλει. Είμαι σίγουρη ότι το έχω πει και το έχω στείλει.
1: Δεύτερο στάδιο αυτό.
0: Του Αλσχάιμερ.
1: Τώρα το έχεις πει, το Φεντζαπέ.
0: Όχι, να, δεν το είπα. Δεν θα σταματήσεις να μου μιλάς λίγο?
1: Ναι,
0: ναι, και μετά νομίζω ότι το έχω πει. Και όταν μου λένε, ας πούμε, ότι μα δεν ήρθες εκεί, λέω, μα αφού σου είχα πει ότι δεν μπορώ να έρθω γιατί δουλεύω. Λέω, αφού δεν μας έστειλες τίποτα, δεν είπες τίποτα. Λέω, πώς δεν είπα? Και επιμένω εγώ ότι το έχω πει. Κατάλαβες? Και μετά μπαίνω στα μηνύματα και βλέπω ότι δεν το έχω στείλει ποτέ. Εντάξει, του γιατρού, παιδί μου, μα είμαι του γιατρού εγώ ξεκάθαρα. Ο Μιχάλης είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Λοιπόν, έχω περιοριστεί, ορίστε. Τώρα πάω και τόσο, έχω σχολείο, έχω το πρωί δουλειά, μετά έχω σχολείο, μετά έχω ραδιόφωνο. Μετά έχω μια στην κεφαλή και γυμναστήριο και ψυχολογικά προβλήματα και μάνα και σκέτα αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο ακόμα. Φαντάσου να είχα κιόλας. Οι άλλες που έχουν οικογένεια, έρμες, σκοτεινές, πες μου τι κάνουν. Δεν μπορώ. Πόσα δευτερόλεπτα έχω ακόμα? 24 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Μπράβο για το γούστο σας. Ήμουν η Ευαγγελία Σαρτζετάκη. Ακούσατε την εκπομπή Σκορδουλάκη Χοχλή, πάντα στο ραδιομεγαλόν σας, με αναμετάδοση από το Crete FM στην Αθήνα. Και μπράβο και στο Αθηναίο που με ακούνε. Μπράβο σε όλους μας. Εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο βραδιάς και άλλο. Περίμενε να το πω. Και καλό υπόλοιπο εβδομάδα. Έχω πάει το στέργιο, με αγχώνει. Αυτά. Και την επόμενη εβδομάδα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Crete FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: 90,5 Crete FM και ακού πως παίζει η λίρα.
1: Ευτυχισμένες στιγμές, αξέχαστες βραδιές, μέρες αλυσμόνητες, σαν και τη σημερινή ακριβώς που βρισκόμεθα εις του Σοκράτη του Τσουρδαλάη του σπίτι, ημέραν του Αγίου Αθανασίου 18 Ιανουαρίου του 1982. Πράγματι είναι μια όμορφη βραδιά που τόσο κι εγώ όσο και όσοι βρίσκονται εδώ θα τη θυμούμεθα.

0: έστεινα αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τις σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM. Γιατί εμείς

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
8: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Ταξιδιάρη Λογισμέ» από τον Βασίλη Σταυρακάκη σε στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη και σύνθεση του Ρος Ντέιλι.
1: Ένα από τη μαντινάδα που λέει «Βάσανα κι άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος». Σούλα τα πάθη του Ντονιά έγινα κληρονόμος.

0: στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.